Ο μαθητής από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Καζαντζίδης Μαρινέλα, ο Νικόλας ο Ψαράς.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοσάλες.
1: Δεν ξαναβώ.

0: Ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο άμαξας.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
2: Ακούτε τη φωνή των
0: Γιάννης Καλατζής, ο επιπόλαιος.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρύβο Largo Road, Unit 1, ίσο Κρύβο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρύβο Largo Road, ίσο Κρύβο. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Συνευχές. Μια παλιά επιτυχία από τη Λίτσα Διαμάντη.

τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείσε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Akis Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, East Dunedin. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, East Dunedin, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στην

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Και στη συνέχεια μιλες τίποτα τώρα.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Clearwater Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Γιάννης Κατέλας, φεύγουν τα χρόνια.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in Indianapolis.
1: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Βρέχει στη φτωχογειτονιά μας. Είναι ο Κρυσμπάσας.

Ήταν ο Δημήτρης Μπάσης. Βρέχει στην φτωχότητα. Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.

0: FM. Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Νότις Φακιανάκης, ζωντανή ηχογράφηση.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονο εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Μίκης Θεοδωράκης, του Μικρού Βοριά.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, πίσω Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, πίσω Κλίγορο. Νότης Φακιανάκης. Τα κλεμμένα.

0: Ήτανε ο Νότης Φακιανάκης στα Κλεμμένα. Ραδιοφωνικό σταθμός κεντρικής...
1: Ελληνική κωμωδία στο Ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βράδυ, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
3: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια.
0: τηλεφωνήστε τώρα στο τον στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, μισό Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, μισό Κλίγορ. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

Αυτή ήταν η Πάολα, κυρίες και κύριοι, από τα Γλεντζέδικα της. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νίνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα στη Σιγωνίτα των 101,9 FM.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με

0: από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φίλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Jimmy Aki's Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δική μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φαγή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Ο Αντώνης Ρέμος μας τραγουδά το τραγούδι «Μη ζητά συγγνώμη».

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ένα ποτμπορί από το Λευτέρι Πανταζή. Ακούτε φωνή των Ανίνων από την λιγολουστική ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με ένα ακόμη τραγούδι από τον Βαλάντη. Πόσο Πόσο μου λείπει το κορίτσι.

0: This is WPSO 1500 in Patrici and WXYB 5020 in India Rupees.
1: Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίμη Πλέσσα. Μουσική συνάντηση.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Menourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο 727-726-1161.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727

2-10-7-01-17-01 ή 7-27-8-7-1-25-07. Largo Blas, 1765 Clure Largo Road, Ιστοφίγουρα.

0: εξαφανιστικό και ο πληθωρισμός είναι μερικά από τα προβλήματα που θα λύσουμε.
1: Ο δεξιστής αποκλάμψη.

Τα καταφέραμε λοιπόν με ασπιρίνες και τεπών. Σοφαρίζουμε τον πόνο στο κεφάλι. Τεχνολογία υψηλή μας κατηλώνει στο γυαλί. Τη μοναξιά μας να την κάνει πιο μεγάλη. Τα καταφέραμε λοιπόν. Είναι τα λόγια μας πολλά, μα δεν κοιτάζουμε ψηλά. Γιατί το ύψος και το ρίσκο μας φοβίζει. Είμαστε άνθρωποι γι' αυτό και στο μικρό μας εαυτό. Ποτέ δεν ξέρουμε στα αλήθεια.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: σου ρότα με το μπουζούκι σου.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 175 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.
2: Είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και με ακούτε στο Χάμος ΕΓΕ.

Στα ποτσιγάρα μου κάτι όνειρα θαμμένα. Και ό,τι καρδιά μου το σκάψω έτσι και σένα. Πόση δύναμη να βρω στα δάκρυα μου. Τι να λέμε

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

Ακούτε τη φωνή των Αγγελών. This is WPSO 1500 in New Poklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Κομική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα.
0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το

0: dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρίαν, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC

Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision. 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222. 2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727 222 2020.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Elast Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζι.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

γάμο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρίαν, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10

Από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Σεβασμιότατε και λίαν αγαπητέ μη αδελφέ Άγιε Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, σεπτέ και άξιε επιμενάρχα της Εωσός του Προσφυγικής Ταύτης Ιεράς Μητροπόλεως, σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατε αδελφοί, Τίμιο Πρεσβυτέριον Χριστού Διακονία, λαέ του Θεού περιούσιε. Ιερόν Θεός, καταλαμβάνει σήμερον τη συνείδηση της Εκκλησίας, καθή στιγμή αυτή συνάγεται περί την πανάκραντον κλίνη της υπεραγίας Θεοτόκου, όχι δια να θρηνήσει απλώς μίαν εκδημία, αλλά δια να θεωρήσει εν αυτή το παράδοξο μυστήριο της ζωής, ήτις δια του θανάτου διαβαίνει εις την αυθαρσία. Και αν τούτο συμβαίνει δια πάσαν εκκλησιαστική σύναξη των ημερών τούτων, έχει όμως ιδιαίτερα βαρύτητα εντός του ιερού τούτου τόπου, διότι εδώ δεν πανηγυρίζει απλά ένας ναός, πανηγυρίζει μία μνήμη, πανηγυρίζει μία ιστορία, πανηγυρίζει ένας λαός ο οποίος έμαθε να χάνει την γη του χωρίς να χάνει τον ουρανό του. Η Παναγία η φανερωμένη η Μηχανιώτισσα, η οποία δεσπόζει σήμερα εις τον περικαλή του των ναών, δεν είναι μόνο πολύτιμο κοιμήλιο μιας άλλης εποχής. Είναι μάρτης πορείας, είναι συνοδοιπόρος προσφυγιάς, είναι ιερά παρακαταθήκη ενός λαού, ο οποίος όταν εκλήθη να αφήσει πίσω οικίας και περιουσίας, τόπους και μνήματα προγόνων, δεν άφησε την Παναγία του, την πήρε μαζί του. Κατά τις παραδόσεις των παλαιών μηχανιωτών, ή το εσπέρας της 22ης Αυγούστου του 1922, παραμονή της μεγάλης πανηγύρεως της Φανερωμένης, ο λαός είχε συναχθεί για τον εσπερινό, και εκεί μέσα στην προσευχή και την κατάνοιξη, μέσα στην πανήγυρη της Παναγίας έφτασε το πικρό μήνυμα. Έπρεπε να φύγουν, να αφήσουν την παλαιά μηχανιώνα, να αφήσουν τα σπίτια τους, την θάλασσά τους, τα κόμματά τους, τα μνήματα των πατέρων τους, να πάρουν τον δρόμο της προσφυγιάς. Και η εορτή της Παναγίας, η εορτή της κοιμήσεως και της μεταστάσεως, έγινε δι' εκείνους με τρόπον δραματικό και ανεξίτηλον εορτή προσωπικής εκδημίας. Η Παναγία μετέβαινε από την γη προς τον ουρανόν και εκείνοι καλούντο βία να μεταβούν από την μία πατρίδα εις μίαν άλλη. Η Θεοτόκος απεχωρίζεται τα γήινα χωρίς να χάνεται, και εκείνοι καλούντο να αποχωριστούν τον τόπο τους χωρίς να απολέσουν την ταυτότητά τους. Και ίσως τότε δεν εγνώριζαν πού θα καταλήξουν, εγνώριζαν όμως ποιαν είχαν μαζί τους, μέσα στην ταραχή και την αγωνία, μία ιερά φροντίδα εγεννήθη, η εικόνα της Παναγίας να σωθεί και εσώθη. Η ιερά εικόνα της Φανερωμένης τυλίχθηκε και επιγαδεύτηκε μέσα σε πάπλωμα υπό τους ευλαβούς καντιλανάφτηδες και ρακατίνκος μαζί με τους πρόσφυγας. Παράδοξο και τούτο. Οι άνθρωποι νόμιζαν ότι έσωζαν την εικόνα, αλλά εκείνοι οι οποίοι βάσταζαν την Παναγία εις τα χέρια τους ήξεραν βαθιά μέσα τους ότι η Παναγία ευάσταζε εκείνους καθοδηγώντας τους στη νέα πατρίδα. Εκείνοι την μετέφεραν δια θαλάσσης, εκείνοι τους μετέφερε δια της ελπίδος, εκείνοι εφύλαξαν την εικόνα από την καταστροφή, εκείνοι εφύλαξε μέσα τους κάτι πολυτιμότερο, την πίστη ότι η ζωή δεν τελειώνει εκεί όπου ο άνθρωπος νομίζει ότι όλα ετελείωσαν. Αυτό δεν είναι, αδελφοί μου, το μυστήριο της σημερινής εορτής, διότι η κίνηση της Θεοτόκου είναι πανήγυρης αντιθέσεων. τάφος και δόξα, σιωπή και ύμνος, χωρισμός και συνάντησης, κίνησης και ζωή, γη και ουρανός. Εκεί που ο ανθρώπινος λόγος αδυνατεί να παρακολουθήσει το μέγεθος του γεγονότος, ο ιερός Ανδρέας Κρήτης αναφωνεί «Μυστήριον η παρούσα πανήγυρης και λόγον υπεραίρουσα δύναμη». Και όντως μυστήριον, πως η χωρίσασα των αχώρητων χωρείται υπό τάφου, πως η μύτη του αθανάτου βασιλέως γεύεται επί κοινή των βρωτών μοίραν, πως η γεννήσασα την ζωή παραδίδει το ίδιο να αυτή σώμα εις την γη. Και όμως εν τάφο ακριβώς αποκαλύπτεται η δύναμη του μυστηρίου, διότι ο θάνατος αυτή στιγμή ο Χριστός κατέβει σε αυτόν, δεν είναι πλέον ο ίδιος. Ετραυματίστη υπό της Αναστάσεως, ηχμαλωτίστη υπό της ζωής, έχασε την εξουσία να ονομάζεται τέλος. Για τούτο και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει προς την Θεομήτωρα, «Ου θάνατον την ιερά σου μετάσταση λέξομε, αλλά κίνηση ή εκδημία». Κίνησης λοιπόν, ουχή αφανισμός, εκδημία, ουχή απώλεια, μετάστασης, όχι τέλος. Και αυτό το μυστήριο έδρισαν κατά το μέτρο της ανθρωπίνης ιστορίας και οι πατέρες του τόπου τούτου. Έφυγαν, αλλά δεν χάθησαν. Απεχωρίστησαν την πατρίδα, αλλά δεν έπαψαν να είναι μηχανιώτες. Ήρθαν πρόσφυγες εις μίαν γην άγνωσον και έκτισαν τη νέα μηχανιώνα. Και τι έκαμαν ανάμεσα εις τα πρώτα τους έργα? Έδωσαν στέγη στην Παναγία, πριν ακόμη η προσφυγική ζωή λάβει τη μορφή της κανονικότητος, κοντά στις σκηνές τους η φανερωμένη έβρε το πρώτο ταπεινό κατάλημά της. Και αργότερα, όταν η νέα κοινωνία ήρθε σε να ριζώνει, ο λαός έκτισε ναόν. Δεν είναι τυχαίο, διότι ένας ξεριζωμένος λαός είχε κατανόηση ότι δια να ριζώσει πάλι δεν αρκούν οι οικίες. Χρειάζεται θυσιαστήριο. Δεν αρκούν οι δρόμοι, χρειάζεται ναός. Δεν αρκεί να μεταφέρουν τα πράγματα του παλαιού τόπου, πρέπει να μεταφερθεί η ψυχή του. Και η ψυχή της μηχανιώνας ήταν και είναι η ορθόδοξος πίστη και η Παναγία της. Και το 1927 ετέθησαν τα θεμέλια του παλαιού ναού. Μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες συνέβαλαν εις την ανέγερσή του. Και ο ναός εκείνος δεν ήταν απλώς οικοδόμημα, ήταν δήλωση ζωής. Ήταν η απάντηση των προσφύγων στην καταστροφή. Μας πήραν τον τόπο, δεν δίνανται να μας πάρουν την πίστη. Και όταν πολλά χρόνια αργότερα η νέα μηχανιώνα εξήθη και ο παλαιός ναός δεν είναι δυνατό πλέον να χωρέσει το πλήρωμα του λαού, ετέθησαν τα θεμέλια του ναού στον οποίο στεκόμεθα σήμερον, του ναού ο οποίος εγκαινιάστη το 1984. Και ούτω η σκηνή του πρόσφυγος έγινε ναός, η προσωρινό της έγινε ρίζωμα, ο ξεριζωμός έγινε δημιουργία, η πληγή έγινε μνήμη και η μνήμη έγινε ευχαριστία. Ενατενίζοντας με δέος την ιεράν εικόνα της κοιμήσεως, τι βλέπουμε? Η Θεοτόκος επί της κλίνης, η εκπερά των συνερχόντες Απόστολοι κύκλο αυτής, και εντωμέσω υπεράων της κλίνης ο Υιός και Θεός της, και εντεσκερσίνα αυτού κρατεί την ψυχή της μητρός του λευκοφόρον ως βρέφος. Θαυμαστή ανταπόδοσης ή και αντιπελάργησης, εν Βηθλεέμ η μύτη φέρει τον Υιόν, εν Γεσημανή ο Υιός φέρει την μητέρα, εκείνη τον εβάστασε εις τον ματρικά συγκάλας, εκείνος παραλαμβάνει αυτήν εις τους κόλπους της Θείας Ζωής. Και πόσον οικία γίνεται αυτή η εικόνα εις τον τόπον τούτο? διότι και οι μηχανιώτες εβάστασαν την εικόνα της Παναγίας από την παλαιά εις την νέα πατρίδα. Αλλά πάνω από τα κύματα της Προποντίδος και του Αιγαίου, επάνω από την αβεβαιότητα της προσφυγιάς, υπήρχαν άλλα χέρια, αόρατα, τα χέρια του Θεού. Αυτά εβάσταξαν τελικώς και την εικόνα και τους ανθρώπους. Δια τούτο και ο Μέγας Γρηγόριος ο Παλαμάς ονομάζει τον θάνατον της Θεοτόκου ζωηφόρον. Τι αντίφαση δια τη λογική του κόσμου και όμως τι ακρίβεια για την πίστη της Εκκλησίας. Διότι ο θάνατος όταν διέρχεται δια του Χριστού γίνεται θύρα. Ο τάφος γίνεται πέρασμα. Η εκδημία γίνεται συνάντηση. Η απώλεια γίνεται προσδοκία και η σιωπή του σώματος μεταβάλλεται εις αρχή ακαταπαύστου δοξολογίας. Και τότε αποκτά ιδιαίτερα δύναμη εδώ εις τη Μηχανιώνα ο ύμνος της Εκκλησίας «Ενδικημίσει των κόσμων που κατέλειπες Θεοτόκε». Δεν εγκατέλειψες τον κόσμο και εφαϊδύνατο ο τόπος αυτός να προσθέσει ουδέ την Μηχανιώνα κατέλειπες Δέσποινα, δεν την εγκατέλειψες στην Προποντίδα, δεν την εγκατέλειψες στην ώρα του ξεριζωμού, δεν την εγκατέλειψες στις σκηνές της προσφυγιάς, δεν την εγκατέλειψες όταν εθεμελίωνε τα πρώτα της σπίτια επί των εκτών του Θερμαϊκού, δεν την εγκατέλειψες όταν ο λαός της φτωχός μέχει στα υλικά, πλούσιος δε εις την πίστη έπτυζε τον πρώτο σου ναό. Και δεν την εγκαταλείπεις και σήμερον. Η παλαιά Μηχανιώνα έμεινε πίσω. Η Παναγία όμως ήρθε εδώ μαζί της. Και δια τούτο η παλαιά πατρίδα δεν εχάθη. Ζει στην προσευχή, στη μνήμη, στα ονόματα, στην πανήγυρη. Ζει ενώπιον της ιεράς εικόνος της φανερωμένης. Αδελφοί και πατέρες, αυτή είναι η μεγάλη παρακαταθήκη της φανερωμένης. Όχι μόνο ότι ένας λαός κάποτε έσωσε μία εικόνα, αλλά ότι μία εικόνα εφύλαξε την ελπίδα ενός λαού. Και αυτή την ελπίδα έχουμε ανάγκη και εμείς σήμερα, διότι ο καθένας μας γνωρίζει μικρές ή και μεγάλες προσφυγές. Άλλος αναζητώντας την υγεία του, άλλος την βεβαιότητα, άλλος πρόσωπο που αγαπά, άλλος τα σχέδια που έκανε ή κάνει για την ζωή του. Και υπάρχουν όμως ώρες κατά τις οποίες η ζωή λέγει και σε μας, πριν να φύγεις από εδώ, τίποτε πρέπει να φύγεις από εδώ, τίποτε δεν θα είναι πλέον όπως πριν. Τότε η φανερωμένη μας διδάσκει, αν αλλάξει ο τόπος, μην χάσεις τον προσανατολισμό. Αν χαθεί η βεβαιότης, μην χάσεις την πίστη. Αν κλείσει μια πόρτα, μην νομίσεις ότι τέλειωσαν τα πάντα. Διότι ο Θεός δύναται να μετατρέψει την έξοδο εις είσοδον, την προσφυγιά εις νέαν πατρίδα. Την πληγή εις πηγή, τον τάφον εις κοίμηση και την κοίμηση εις ζωή. Και θα έρθει κάποτε και για μας αδελφοί μου η μεγάλη ώρα της εκδημίας. Θα αφήσουμε κι εμείς μια πατρίδα, την γη. Θα αφήσουμε νοικίας, πρόσωπα, μνήμας, πράγματα αγαπητά και θα περάσουμε και στην άλλη όχθη. Και τότε το ερώτημα δεν θα είναι τι αφήσαμε πίσω, το ερώτημα θα είναι ποιον πήραμε μαζί μας. Και αν μέσα μας υπάρχει ο Χριστός, τότε καμία εκκλημία δεν δύναται να γίνει απόγνωσης. Διότι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος σήμερα κρατά την ψυχή της μητρός του. Ο Χριστός ο οποίος είπε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Εις αυτάς τας χείρας αναπαύεται η Θεοτόκος. Εις αυτάς τας χείρας εστηρίχθησαν οι πρόσφυγοι πρόγονοι του τόπου τούτου. Εις αυτάς τας χείρας καλούμεθα να εμπιστευτούμε και εμείς την ύπαρξή μας. Η Εκκλησία σήμερα δεν τελεί μνημόσυνον απολίας, τελεί πανήγυρη ελπίδος. Δεν είστατε ενώπιον κλειστού τάφου, είστατε ενώπιον ανεωγμένου ουρανού. Και εδώ, στην Νέα Μηχανιώνα, ο ύμνος αυτός έχει μια ιδιαίτερα αντίκηση. Διότι εδώ γνωρίζουν οι πέτρες, γνωρίζει η θάλασσα, γνωρίζουν οι μνήμες των παλαιών ότι η έξοδος δεν είναι πάντοτε τέλος. Μπορεί να γίνει μια νέα καινούργια αρχή. Η παλαιά Μηχανιώνα έγινε Νέα Μηχανιώνα. Η προσφυγική σκηνή έγινε περικαλής ναός. Η εικόνα που βγαδεύτηκε μέσα στην αγωνία κατέστη σήμερα προσκύνημα και παρηγοριά χιλιάδων ψυχών. Το διαπιστώσαμε εχθές κατά τη διάρκεια της λιτάνευσης της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας της Φανερωμένης. Και η Παναγία, η οποία ενδικημίσει αυτής μετέστη προς τη ζωή, εδίδαξε και τον τόπον αυτόν να μεταβάλει την δοκιμασία η ζωή. Ας προσευχηθούμε λοιπόν και τώρα, αδελφοί μου, προς την υπεραγία Θεοτόκων φανερωμένη των πατέρων μας και μηχανιώτησα του λαού τούτου, η συνειδητοποιήσασα μετά των προσφύγων, η διαβάσαμε ταυτόν θάλασσες και δρόμους αβεβαιότητος, η στεγαστήσα μαζί τους πτωχικός και ύστερα ενθρονιστήσα εν το περικαλή του το οίκο. Μη εγκαταλείπηση μας, φύλατε τον τόπον τούτο, σκέπε τας οικογενείας του, προστάτευε τους θαλασσινούς του, παραμύθι τους πενθούντας, ενίσχυε τους δοκιμαζομένους. Έχε υπό την κρατεά σκέπη σου τον σεπτόν ποιμενάρχην και ακούραστον εν Χριστώ ποδηγέτη του εκλεκτού λαού σου Ιουστίνον τον Βάνη. Και όταν έρθει και δι' μας η ώρα της μεγάλης τεκδημίας, γίνου πρεσβευτής και συνοδοιπόρος, είναι ο Υιός και Θεός ημών, παραλάβει και τα συμμετέρας ψυχάς εις τα σκύρας της φιλανθρωπίας του. Είναι και εμείς εν διανεσφαίρω ημέρα της Βασιλείας αξιωθόμεν να αναφωνήσομεν με τα πάσης της Εκκλησίας εν δικημίσει των κόσμων ού κατέλειπες Θεοτόκε μετέστης προς την ζωή μήτυρ υπάρχουσα της ζωής. Αμήν.
1: Στο ξαναναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαία Ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Ο Θεός ηλάζει την Ιδιωτικό Αρχιμόν και Λεϊσμόν και τον ηλάζει την Ιδιωτικό Αρχιμόν και Λεϊσμόν.

ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγινών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockridge.

Θεού.

Αγαθόν οίκου Χρυσοστόμου Νικοδήμου και Ιουστίνου του και επιμενάρχου του Θεοστός του ταύτης επαρχίας του τι... και Ιερονίμου των Αγίων Αρχιερέων του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας σύμπαντος του Ευσεβίου.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

Ανατολική Θράκη, Βορείο Επίρο, Κύπρο, Ήμβρο και Πενέδο, ένα και δικαιοσύνης και αληθείας φαγιασθέντων, ομοδόξων και ομογενών αδερφών ημών, και της ψυχής της και κοιμημένης δούλου κατήγκος, και όν τα ονόματα εμνίστημεν εν τη θεία και ιερά προθέση και κοιμημένων αδερφών ημών, και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει, και της αρχιεροσύνης ημών, της ιεροσύνης ημών και της διακονίας ημών, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη

Αγίου Θεοτήτρα των Δεπάντων και Αοράτων και εσένα τον Ιησού Χριστόν.

Τον τιμών στου ανθρώπου, κύριε Τριμετέρα Σωτηρία, κατευθόντα εκ των ανθρώπων Σαρκοτσέντα, εκ πνεύματο Αγίου και Μαρία, τη Παρθένου και

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

συνάρτηση είναι το χειρόνιδο έξι θελησίου και έτσι ευαισθήνεση χιλιάδες αγγέλων και μιλιάδες αγγέλων τα χερουβίου και τα σεραφείου έξαρτέρυγα, απολιώματα, μετάρσια, πτερωτά.

από τα πιο καλύτερα φανταστικά μουσικά κομμάτια μας, κυρίες και κύριοι, για τα Χριστούγεννα. Χαρούμενα Χριστούγεννα από τους αδελφούς Αγγελάτου και τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό σας, Φωνή των Ελλήνων.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246.

0: 2-6-3-5-4-2-4-6. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Και εσύ, Βηθλέμ, που περιλαμβάνεσαι εις την χώρα της φυλής του Ιούδα, μολονότι φαίνεσαι χωρίων μικρών, δεν είσαι όμως καθόλου η πλέον ασήμαντος από τας πρωτεύουσας πόλης που ηγεμονεύουν στην χώρα της φυλής του Ιούδα. Και δεν είσαι η πλέον μικρά, διότι από σε θα βγει άρχον, ο οποίος θα ποιμάνει το λαόν μου, τον Ισραήλ.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά, ελαφρά και χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Γιάννης Βουγιατζής, ο Έδατο.

This is WPSO 1500 in New Port Richey and WXYB 1520 in Indiana Beach. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. Eva Still. Εγώ για σένα μόνο ζω.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών. Να καεί το πελεκούδι. Τσαουσάκης, Λίτσα Διαμάντη.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.
1: Γιώργος Κινούσης, ας τραγουδήσουμε.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Παραδοσιακά μωραϊτικά καλέντα.

Ένα ακόμη χριστουγεννιάτικο τραγούδι από τον Γιάννη Βογιατζή, ο μικρός τυμπανιστής. Όμορφη μουσική και τραγούδια από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει, Φωνή των Ονειρών.

Όπου πάω η καρδιά μου. Ακούτε Φωνή των Ελληνών στη συγκόνητα των 101,9 FM. Επίσης και στους 2500 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα. Άγγελος Σαγκράτης στο μικρόφωνο που διαλέγει τη μουσική για εσάς σήμερα. Παλικάρι πουλιώσα, δίκημο σχολείου.

0: Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.
1: Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι, ο Ελατός.

Κυρίες και κύριοι, από την ομορφότερη μουσική μας, χριστουγεννιάτικα τραγούδια και μουσική, την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από τα βάθη της καρδιάς μας σας ευχόμεθα χαρούμενα Χριστούγεννα, αίσιον και ευτυχές το νέο έτος.

Θα πέρασε λίγη ώρα με παλιά λαϊκά τραγούδια. Μαρινέλα. Σταλιά, σταλιά.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός, η ελληνική τηλεόραση, κανάλι 48 και οι αδελφοί Αγγελάτου με τις οικογένειές τους σας ευχόμεθα από τα βάθη της καρδιάς μας χαρούμενα Χριστούγεννα, αίσιον και πτυχές στο νέο έτος. Χρόνια πολλά!

Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε χρυσές επιτυχίες. Και αρχίζουμε με τον Γρηγόρη Πιθηκότση, σπασμένα τριαντάφυλλα.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pideness Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα εν Γκριλ. Εκτεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό

46. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety

0: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ονειρών.
1: Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
2: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Fondos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Είτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
0: Νίκος Νομικός, μια παλιά ιστορία.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Κάλεντερ των Χριστουγέννων. Συνοδεία Παιδικής Χοροδίας.

Για αγάπες δεν μιλάω ποτέ, ως το θάνατο μόνο ξέρω εγώ να αγαπώ.

0: Έλεγα στον εαυτό μου κρυφά πως μια μέρα θα έρθεις στη ζωή μου εσύ.
1: Είμαι εδώ κοντά σου,

Όταν όμως ο βασιλεύς Ηρώδης ήκουσε το λόγον αυτών που είπαν οι μάγοι, εταράχθη, επειδή εφοβήθη μήπως ο νέος βασιλεύς γίνει αντίζηλός του. Συγχρόνως όμως, εταράχθησαν μαζί με αυτόν και οι κάτοικοι όλης της πόλης των Ιεροσαλήμων, επειδή εφοβήθησαν μήπως η στενοχώρια του Σπύρου Ηρώδου ξεσπάσει σε αυτούς. Και αφού εμάζευσε ο Ηρώδης όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού, που εθεωρούντο γνώστα και διδάσκαλοι του νόμου, εζήτη να μάθει από αυτούς, εις ποιον μέρος σύμφωνα με τας προφητείας επρόκειτο να γεννηθεί ο Χριστός, ο Μεσσίας δηλαδή και βασιλεύς του Ισραήλ.

Μιχάλη Μενιδιάτη. Πετραδάκι, Πετραδάκι.

Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockridge.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τελευταία τραγούδια. Μόνο από το δικό σας 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, WPSO και WXYB. Μην ξεχνάτε τα τηλέφωνα μας εδώ στο σταθμό είναι 725-5555 ή 725-3500. Για το Pasco County, Henato και Dead County 942-0500 εντελώς δωρεάν τηλέφωνο. Και συνεχίζουμε το τραγούδι.

Ελεύθερης φαντασίης. Θάλασσα τα έχεις κάνει θάλασσα και τη ζωή μου χάλασε. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός με τη μεγαλύτερη ποικιλία στην Αμερική από ελληνικά τραγούδια.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονο εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
2: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Σάκης Δάλλας. Και οι νύχτες με βρίσκουν.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Ο σταθμός των αδερφών Αγγελάτου, Φωνή των Ελλήνων. Την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει και διαλέγει για σας όλα τα τραγούδια ο Άγγελος Αγγελάτος. Πάνος Γαβάλας.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean cuisine. 861 Closterman Road στο Tapo Springs, απέναντι από το Sun Pit Corners. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwaves.
2: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
3: Κέτι Γκρέι. Μόνο η καρδιά μου ξέρει.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Forum.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professional.
2: Πρωινό Breakfast Club.
3: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
2: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
4: Welcome to Pruino Breakfast Club.
2: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Για τους φίλους που ενδιαφέρονται για τις αθλητικές ειδήσεις, στο κανάλι 48 εκπέμπουμε ζωντανά την αθλητική Κυριακή. Για αυτούς που ενδιαφέρονται, σήμερα το βράδυ το καρναβάλι από την Πάτρα και πάλι κοντά σας. Για αυτούς που δεν ήταν, να δουν το καρναβάλι από την Πάτρα στο κανάλι 48. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση wpso.com. wpso.com. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Και πού να πάω, πού να πάω, αφού σε όλη μου η ζωή ακούτε τον ελληνικό.
1: Και στη συνέχεια ένα τραγούδι από τον Γιάννη Πάριο. Θα σε θυμάμαι.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββα είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Το πιο σημαντικό είναι ότι όταν μπαίνεις μέσα στην καλύβα πίσω πρέπει να έχει σκοτάδι. Άρα για να έχουμε κλείσει όλες τις τρύπες.
0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και μεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grillo. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Κόντος Ρουφίν, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Κρίγορ Largo Road, πίσω Κρίγορ.
2: Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
3: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
2: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 River Road, στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
4: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
2: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: στους δρόμους.
1: Καμίνη, πότε θα υποχωρήσει?
2: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Των πιλότων, γιατί συνελήφθη ο επιχειρηματίας που του είχε μισθώσει. Την οδεία στην Κέρκυρα, ο οδηγός πάτησε με το αυτοκίνητό της σκυλάκι που κοιμόταν στο δρόμο και το σκότωσε. Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη, οργισμένη η κάτοικη στο νησί. Σε γυναικοκτονία παραπέμπουν τα μέχρι τώρα στοιχεία πίσω από τους δύο νεκρούς τα ξημερώματα στη Νέα Σμύρνη. Ο 48χρονος είχε στήσει καρτέρι στη 45χρονη έξω από την πολυκατοικία που έμενε με την κόρη της. Οι κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει έναν διαπληκτισμό, τους πυροβολισμούς που ακολούθησαν και στη συνέχεια τον άνδρα να στρέφει το όπλο στον εαυτό του. Οι αρχές έχουν το όπλο του εγκλήματος και ερευνούν τη σχέση θήτη και θύματος.
3: Μπροστά σε ακόμα μία γυναικοκτονία πιστεύουν ότι βρίσκονται οι αρχές στην υπόθεση με τους δύο νεκρούς σε είσοδοπολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη. Το όπλο που βρέθηκε κάτω από το σώμα του 48χρονου άντρα αποτύπωσε την πορεία των γεγονότων με την αστυνομία να κάνει λόγο για ενέδρες στη 45χρονη γυναίκα και αυτοκτονία του δράστη.
4: Ο δράστης και μετέπειτα αυτόχειρα έφτασε στη Νέα Σμύρνη με το αυτοκίνητό του. Το πάρκαρε σε κοντινή απόσταση από την πολυκατοικία και στη συνέχεια έστησε το φωνικό καρτέρι στην είσοδο του κτηρίου, πυροβολώντας τουλάχιστον δύο φορές την άτυχη γυναίκα και αφήνοντας την αιμόφυρτη και ανέστητη στο έδαφος.
5: Έγινε μέσα στην πολυκατοικία, ναι.
6: Πιλωτή, για να καταλάβουμε.
5: Μέσα από την κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας. Μέσα. Στον πρώτο χώρο που είναι το ασανσέρ, που είναι η σκάλα για να ανέβουμε εκεί.
3: Το σενάριο των αρχών ήρθε να επιβεβαιώσει και οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Όπως προκύπτει, ο άντρας περίμενε τη γυναίκα. Τη στιγμή που εκείνη έβγαινε από την πολυκατοικία, την όθησε ξανά στο εσωτερικό της εισόδου. Εκεί την πυροβόλησε τρεις φορές. Οι δύο πρώτες σφαίρες αστόχησαν, όμως η τρίτη την τραυμάτισε θανάσιμα. Αμέσως μετά, ο άντρας έστρεψε το όπλο στον εαυτό του, βάζοντας τέλος στη ζωή του.
5: Ξύπνησα στις 5:30 με ουρλιαχτά γυναικεία. Δύο φορές ή τρεις. Και απανωτά τρεις πυροβολισμούς μέσα σε διάστημα μισού λεπτού οι τρεις πυροβολισμοί.
3: Η 45χρονη έμενε στο διαμέρισμα μαζί με την κόρη της που εκείνη τη στιγμή δεν βρισκόταν στο σπίτι. Τόσο το θύμα όσο και ο δράστης ήταν αλβανικής καταγωγής.
5: Τους έχω δει πιθανότατα, ξέρω σε ποιο διαμέρισμα ήταν γιατί με πήρε ο ιδιοκτήτης να με ρωτήσει τι ξέρω. Το είχε νοικιάσει σε μια γυναίκα με την κόρη της.
6: Σε ποιον όροφο έμενε η κοπέλα?
5: Στο ισόγειο. Στο ισόγειο. Ναι, δίπλα στην είσοδο του ασανσέρ έμενε.
3: Οι αρχές επικεντρώνονται στη λήψη καταθέσεων από το στενό περιβάλλον των δύο ανθρώπων προκειμένου να αποσαφινιστεί μεταξύ τους σχέση και να προσδιοριστεί το κίνητρο της δολοφονίας.
1: Θα μείνουμε στο άγριο έγκλημα στη Νέα Σμύρνη. Όπως προκύπτει, οι δυο τους ήταν για κάποιο διάστημα σε σχέση, αυτό λένε οι πληροφορίες. Το οπτικό υλικό θεωρείται πολύτιμο, δίνει πολλές απαντήσεις, Νίκο Κουντούρη, όχι όμως όλες. Τι ψάχνουν οι αρχές για τα όσα προηγήθηκαν? Γίνεται κάποια εκτίμηση για το κίνητρο? Τι μαθαίνεις?
7: Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχουν προκύψει μέχρι στιγμής από την αστυνομική έρευνα και είναι σε γνώση των αστυνομικών της ασφάλειας Αττικής, ο 48χρονος φαίνεται να διατηρούσε προσωπική σχέση με την 43χρονη γυναίκα, η οποία είχε διακοπεί. Αυτό μάλιστα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές δεν αποκλείεται να είχε συμβεί προσφάτως. Ίσως λένε οι ίδιες πηγές, εκεί να κρύβεται το κίνητρο του δράστη και αυτόχειρα.
1: Χωρίς να ξέρουμε όμως αν υπήρχε ιστορικό εντάσεων ή προηγούμενων περιστατικών μεταξύ τους.
7: Όχι, τέτοιες λεπτομέρειες δεν έχουν προκύψει έως τώρα. Επίσης, όταν έγινε το περιστατικό, γύρω στους 5:30 τα ξημερώματα, κανείς από τους ενίκους της πολυκατοικίας δεν άκουσε το περιεχόμενο της λογομαχίας, τι κουβέντες δηλαδή αντάλλαξαν ο άνδρας και η γυναίκα πριν εκείνος με το όπλο πυροβολήσει τρεις φορές εναντίον της. Πάντως, όπως ακούσαμε, όλη η σκηνή της άγριας δολοφονίας και στη συνέχεια του αυτοπυροβολισμού του δράστη έχει καταγραφεί από την κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας και το κοιτάνε, το βλέπουν αυτό το βίντεο οι αστυνομικοί. Φαίνεται πάντως από τις κινήσεις του ότι ο 48χρονος είχε προσχεδιάσει τα όσα έκανε, δηλαδή είχε παρκάρει το αυτοκίνητο περίπου 100 μέτρα από την είσοδο της πολυκατοικίας.
1: Μιλάμε για καρτέρι θανάτου.
7: Έτσι, έστησε καρτέρι και όταν βγήκε η γυναίκα από το ισόγειο διαμέρισμά της, την έσπρωξε πάλι προς τα μέσα. μέσα και την πυροβόλησε. Εκεί η γυναίκα έμενε κατά διαστήματα με την 15χρονη κόρη της, ήταν χωρισμένη και επίσης σύμφωνα με τις ίδιες πηγές κάποιες φορές πήγαινε και ο 48χρονος στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Η μητέρα της που πήγε στο σημείο, μην μπορώντας να πιστέψει τι συνέβη, δήλωσε ότι δεν ήξερε ότι η κόρη της σχετιζόταν με αυτόν τον άνθρωπο και ήταν, όπως καταλαβαίνεις, σε κατάσταση σοκ, ενώ και ο δράστης και αυτόχειρας φέρεται να ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού.
1: Εκτός από το οπτικό υλικό, Νίκο, θα εξεταστούν και τα κινητά τους, τηλέφωνα λογικά για τυχόν μηνύματα που μπορούν να φωτίσουν όσα προηγήθηκαν.
7: Και αυτό αναμένεται να γίνει. Επίσης, μέχρι τώρα οι αστυνομικοί, όπως μου έλεγαν, δεν έχουν εντοπίσει το ανήλικο κορίτσι για να πάρουν από εκείνη κατάθεση για όσα γνώριζε. Σημασία έχει ότι όλα αυτά είναι, κουβεντιάζουμε, μια τυπική, θα έλεγα, διαδικασία. Δεν αλλάζει κάτι. Η γυναίκα δυστυχώς έφυγε από τη ζωή με αυτόν τον τρόπο, από τα χέρια του άντρα αυτού που στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή.
1: Νίκο, θα σε δούμε και στη συνέχεια του δελτίου για άλλες ειδήσεις. Ευχαριστούμε για την ώρα. Με αναφορές στην οικονομία, τις πυρκαγιές, τα ελληνοτουρκικά, το χωροταξικό, την υγεία και τον αγροτικό τομέα, η κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός δίνει ουσιαστικά το στίγμα της κυβερνητικής ατζέντας και προαναγγέλει παρεμβάσεις για την κοινωνία. Πάμε στη Γεωργία Σκιτζή. Σαφές και το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς την Άγκυρα. Δεν θα καθορίσουν τις αποφάσεις της Αθήνας οι παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας.
0: Ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα του Πρωθυπουργού και μετά από την τουρκική προκλητικότητα των τελευταίων ημερών, όπως είπε χαρακτηριστικά, οι σχέσεις καλής γειτονίας αλλά και η επιδίωξη του διαλόγου δεν συνεπάγεται υποχώρηση σε καμία περίπτωση από τα ελληνικά δικαιώματα. Αναφέρθηκε στην ηλεκτρική, στο έργο της ηλεκτρικής διασύνθεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, αλλά και στα δύο χωροταξικά της Ελλάδας, τόσο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο και για τον τουρισμό. Μάλιστα, αυτό τα θέματα θα συζητηθούν αύριο, Χρήσα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 11:30. Και είναι θέματα ειδικά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που πυροδότησαν και την αντίδραση από πλευράς της Τουρκίας.
1: Τι άλλο κρατάμε, Γεωργία, από τις αναφορές του Πρωθυπουργού και τι προμηνύουν για το πακέτο της ΔΕΘ?
0: Επί της ουσίας, στη συνεδρίαση αύριο του Υπουργικού υπάρχουν και τα θέματα της οικονομίας, όπως για παράδειγμα ο απολογισμός των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ και το γεγονός ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, θα μιλήσει για την υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών, Χρήσα. Με τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται και στην πρόορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι όταν το κράτος δεν πνίγεται από τις οφειλές του, μπορεί να στηρίξει καλύτερα τους πολίτες, όπως είπε χαρακτηριστικά.

ευλογησόντες φωτών. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των

σύμπατος κόσμου, ευσταθλιάς των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δε

Επισκόπου ημών Χριζοστόμου. Και των λειτουργούντων αυτών Αγίων Αρχιερέων, αγαπών ημών.

πράξεως μονέχνος, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν πάλας αν κέρα και ο Χριστού ημών.

0: το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Αγαπάν Κύριος τα σπίτια.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδρο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε.

0: Θεός ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Παναγία Ζωτράτου υπερευλογημένης εδόξου. Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας.
1: Κύριε Ελέησον.

Θεός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: ότι Άγιος ή ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αείς.
1: Θεός των αιώνων, ο Θεός, ο Άγιος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος, ο Αγίος,

Χρυσοστόμου του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, της Αγιωτάτης Μητροπόλεως, Σύμης, Τύλου, Χάλκης και Καστελορίζου, υπερτίμου και εξάρχου Νοτίου Αιγαίου Πελάγους, ημών δε Πατρός και Ιεράρχου,

Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαράτσιόνι. Ελληνική κωμωδία

0: τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρίου, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλ.

και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Νέας Κρήτης Καλαμαριάς και Νέας Μηχανιώνας υπερτίμου και εξάρχου Χαλκιδικής ημών δε Πατρός και ποιμενάρχου

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα.

μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το Sun Pit Corners. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Διδάσκαλε αγαπέ, τι αγαπώ πίσω, μην αέκοσο είναι ο ποιόν. Ο δε είπεν αυτό, κι με λέγεις αγαθόν, που δεις αγαθός, κι μη δεις ο Θεός. Είδε θέτης εις ελθύνης τη ζωή, τηρησόντας εντολάς, λέγει αυτοποιίας. Ο δε Ιησούς είπε, το ου πονεύσεις, ου μη κέψεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, τιμά τον πατέρα σου και την μητέρα σου, και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Λέγει αυτό με αμίσκος, πάντα τα αυτά επιραξάνουνε πλαιότητος μου, διέτη στερώ. Εφή αυτό Ιησούς, ήθε Διος, τέτοιος είναι, είπα και πόδις όρσου τα υπάρχοντα και δός προχής, και έξις της αυρών εν ουρανό, και δε εγώ ακολουθημή. Ακούσαστε ο νεαμίσκος των λόγων, απήλθε λυπούμενος, την γαρέκον κτήματα πολλά. Ο δε Ιησούς είπε τις μαθητές αυτών, αμήν λέγω ημί, ότι πλούσιοι

έστω πότερον εστί κάμουλον, δια τρυπήματος ραφήνους πιελθήν, η πλούσιον εις τη βασιλείαν του Θεού εισελθήν. Ακούσαντες δε οι μαθητέ αυτού, εξεπλήσοντος κόπραν έκοντες, εις άρα δυνατές οφείλετε, ευλέξες δε

0: Σεβασμιότατε και λίγαν αγαπητέ μη αδερφέ Άγιε Νέας Κρήτης και Καλαμαριάς, σε φταίγε άξιε επιμενάρχα της Θεοσός του προσφυγικής τάφης Ιεράς Μητροπόλεως, σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατε αδερφοί, Τίμιον Πρεσβυτέριον Χριστού Διακονία, λαέ του Θεού περιούσιε. Ιερόν Θεός, καταλαμβάνει σήμερα τη συνείδηση της Εκκλησίας, καθή στιγμή άφη συνάγεται με την πανάκαρτο κλίνη της υπεραγίας Θεοτόκου, όχι για να θρυνήσει απλώς μία εκδημία, αλλά για να θεωρήσει εν αυτή το παράδοξο μυστήριο της ζωής, ήδη δια την πανάκου διαβαίνει η συναυλασία. Και αν τούτο συμβαίνει δια πάσαν εκκλησιαστική σύναξη των ημερών τούτων, έχει όμως...
1: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Pinellas Avenue, Naples Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
0: Πίσω οικίας και περιουσίας, τόπους και μνήματα προγόνων, δεν άφησε την Παναγία του, την πήρε μαζί του. Κατά τις παραδόσεις των παλαιών μηχανιωτών ή το εσφαίρα της 22ης Αυγούστου του 1922, παραμονή της μεγάλης πανηγύρεως της Φανερωμένης. Ο λαός είχε συναχθεί για τον Εσπερινό και εκεί μέσα στην προσευχή και την κατάνυξη, μέσα στην πανήγυρη της Παναγίας έφτασε το πικρό μήνυμα. Έπρεπε να φύγουν, να αφήσουν την παλαιά Μηχανιώνα, να αφήσουν τα σπίτια τους, την θάλασσά τους, τα κόμματά τους, τα μνήματα των πατέρων τους, να πάρουν τον δρόμο της προσφυγιάς. Και η εορτή της Παναγίας, η εορτή της κινήσεως και της μεταστάσεως, έγινε για εκείνους με τρόπο δραματικό και ανεξίτηλο εορτή προσωπικής εκκρινίας. Η Παναγία μετέβαινε από την γη προς τον ουρανό και εκείνοι καλούν το βία να μεταβούν από την μία πατρίδα εις μίαν άλλη. Η Θεοτόκος απεχωρίζεται τα γήινα χωρίς να χάνεται και εκείνοι καλούν το να αποχωριστούν τον τόπο τους χωρίς να απολέσουν την ταυτότητά τους. Και ίσως τότε δεν εγνώριζαν που θα καταλήξουν. Εγνώριζαν όμως τι ανήκαν μαζί τους. Μέσα στην ταραχή και την αγωνία μία ιερά φροντίδα εγεννήθη. Η εικόνα της Παναγίας να σωθεί και σώθη. Η ιερά εικόνα της Φανερωμένης κυλήφθηκε και επιγαδεύτηκε μέσα σε πάπλωμα υπό τους ευλαβούς καντιλανάβητες και λακατίνκος μαζί με τους πρόσφυγας. Παράδοξο και τούτο. Οι άνθρωποι νόμιζαν ότι έσωσαν την εικόνα, αλλά εκείνοι οι οποίοι βάσταζαν την Παναγία εις τα χέρια τους ήξεραν βαθιά μέσα τους ότι η Παναγία εβάσταζε εκείνους καθοδηγώντας τους στη νέα πατρίδα. Εκείνοι την μετέφεραν δια θαλάσσης. Εκείνοι τους μετέφερε δια της ελπίδος. Εκείνοι εφύλαξαν την εικόνα από την καταστροφή. Εκείνοι εφύλαξε μέσα τους κάτι πολυτιμότερο, την πίστη ότι η ζωή δεν τελειώνει εκεί όπου ο άνθρωπος νομίζει ότι όλα επελείωσαν. Αυτό δεν είναι, αδελφοί μου, το μυστήριο της σημερινής εορτής. Διότι η κίνηση της Θεοτόκου είναι πανήγυρης αντιθέσεων. Τα άφος και δόξα, σιωπή και ύμνος, χωρισμός και συνάντησης, κίνησης και ζωή, γη και ουρανός. Εκεί που ο ανθρώπινος λόγος αδυνατεί να παρακολουθήσει το μέγεθος του γεγονότος, ο ιερός Ανδρέας Κρήτης αναφωνεί «Μυστήριο η παρούσα πανήγυρης και λόγον υπεραίρουσα δύναμη». Και όντως μυστήριο, ως η χωρίσασα τον αχώρητο χωρείται υποτάφου, ως η μύτη του αθανάτου βασιλέως γεύεται την κοινή των βρωτών μοίρα, ως η γεννήσωσα τη ζωή παραδίδει το ίδιο να αυτή σώμα εις την γη. Και όμως εντάφου ακριβώς αποκαλύπτεται η δύναμη του μυστηρίου, διότι ο θάνατος αυτή στιγμή ο Χριστός κατέβει σε αυτόν, δεν είναι πλέον ο ίδιος. Ετραυματίστη υπό της Αναστάσεως, ηχμαλωτίστη υπό της ζωής, έχασε την εξουσία να ονομάζεται τέλος. Για τούτο και Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει προς την Θεομήτωρα, «Ου θάνατο την ιερά σου μετάσταση λέξουμε, αλλά κίνηση ή εκδημία». Κίνησης λοιπόν, ουχή αφανισμός, εκδημία, ουχή απώλεια, μετάστασης, όχι τέλος. Και αυτό το μυστήριο έθεσαν κατά το μέτρο της ανθρωπίνης ιστορίας και οι πατέρες του τόπου τούτου. Έφυγαν, αλλά δεν επάφησαν. Απεχωρήθησαν την πατρίδα, αλλά δεν έπαψαν να είναι λιθανιώτες. Ήρθαν πρόσφυγες εις μίαν την άγνωσον και έκτισαν την νέα Μηχανιώνα. Και τι έκαναν ανάμεσα εις τα πρώτα τους έργα? Έδωσαν στέγη στην Παναγία, πριν ακόμη η προσφυγική ζωή λάβει τη μορφή της κανονικότητος, κοντά στις σκηνές τους που φανερωμένοι έβρε το πρώτο ταπεινό κατάλημά της. Και αργότερα, όταν η νέα κοινωνία ήρθισε να ριζώνει, ο λαός έκλεισε ναό. Δεν είναι τυχαίο, διότι ένας ξεριζωμένος λαός είχε κατανόηση ότι για να ριζώσει πάλι δεν αρκούν οι οικίες. Χρειάζεται θυσιαστήριο. Δεν αρκούν οι δρόμοι, χρειάζεται ναός. Δεν αρκεί να μεταφέρουν τα πράγματα του παλαιού τόπου. Πρέπει να μεταφερθεί η ψυχή του. Και η ψυχή του Μηχανιώνας ήταν και είναι η ορθόδοξος πίστη και η Παναγία της. Και το 1927 ετέθησαν τα θεμέλια του παλαιού ναού. Μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες συνέβαλαν στην ανέγερσή του. Και ο ναός εκείνος δεν ήταν απλώς οικοδόμημα, ήταν δήλωση ζωής. Ήταν η απάντηση των προσφύγων στην καταστροφή. Μας πήραν τον τόπο, δεν δύναντε να μας πάρουν την πίστη. Και όταν πολλά χρόνια αργότερα η νέα Μηχανιώνα εξήθη και ο παλαιός ναός δεν είναι δυνατό πλέον να χωρέσει το πλήρωμα του λαού, ετέθησαν τα θεμέλια του ναού στον οποίο στεκόμεθα σήμερα, του ναού ο οποίος εγκαινιάστηκε το 1984. Και ούτω η σκηνή του πρόσφυγος έγινε ναός, η προσωρινό της έγινε ρίζωμα, ο ξεριζωμός έγινε δημιουργία, η πληγή έγινε μνήμη και η μνήμη έγινε ευχαριστία. Ενατενίζοντας με δέος την ιερά εικόνα της κινήσεως, τι βλέπουμε? Η Θεοτόκος επί της κλίνης, η εκπεράτων συνερχόντες Απόστολοι κύκλο αυτής, και εντωμέσω υπεράω της κλίνης ο Υιός και Θεός της. Και εντεσχερθήν αυτού κρατεί την ψυχή της μικρός του λεπτοφόρων ως βρέφος. Θαυμαστή ανταπόδοσης ή και αντιπελάργησης. Ενδιθλέν η μύτη φέρει τον Υιόν. Ενδιασημανή ο Υιός φέρει την μητέρα. Εκείνη τον εβάστασε εις τους λατρικάς εγκάλας. Εκείνος παραλαμβάνει αυτή εις τους κόλπους της Θείας ζωής. Και πόσο οικία γίνεται αυτή η εικόνα εις τον τόπο τούτο. Διότι και οι Μηχανιώτες εβάστασαν την εικόνα της Παναγίας από την παλαιά εις την νέα πατρίδα. Ποντίδος και του Αιγαίου, επάνω από την αβεβαιότητα της προσφυγιάς υπήρχαν άλλα χέρια, αόρατα, τα χέρια του Θεού. Αυτά ευάσπαξαν τελικώς και την εικόνα και τους ανθρώπους. Δια τούτο και ο Μέγας Γρηγόριος ο Παλαμάς ονομάζει τον θάνατο της Θεοτόκου ζωηφόρο. Τι αντίφαση δια τη λογική του κόσμου και όμως τι ακρίβεια για την πίστη της Εκκλησίας. Διότι ο θάνατος όταν διέρχεται δια του Χριστού γίνεται θύρα. Ο τάφος γίνεται πέρασμα. Η εγκριμία γίνεται συνάντηση. Η απώλεια γίνεται προσδοκία και η σιωπή του σώματος μεταβάλλεται εις αρχή ακαταπαύστου δοξολογίας. Και τότε αποκτά ιδιαίτερα δύναμη εδώ εις του Μηχανιώνα ο ύμνος.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ενιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in Newport Beach. This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rock Beach.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών.
2: Δελφίνι Δελφινάκη, Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδος.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνή στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Τάπος Πρίνς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.

Jimmy Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy. Συνεχίζω με το πρόγραμμα μας. Ρένα Βλαχοπούλου, η Αθήνα τη νύχτα.

Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική Πλέσσας Παπαδόπουλος.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, ένα τραγούδι από την Χάρις Αλεξίου, Ελλάδα.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δώσω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Κοντολίερη Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και medicals, θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακολουθεί το τραγούδι «Πώς μπορείς» και

Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric, 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ενισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric, 77-906-1279.

0: WSO 1500 in Upoclici and WXYB 1520 in India Rockwich. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
1: Δηλαδή μόνο όταν υπάρχει Χριστός. Εξές ευχαρίστησα και όλους αυτούς που συνέβαλαν στην υπέροχη Βρετανία που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Χιλιάδες λαού, κυριολεκτικά χιλιάδες λαού, είχαν κατακλείσει παρά τον κάψωνα τους δρόμους της Νέας Μηχαλιώνας για να περάσει από πάνω και στο παγωτηριό εικόνισμα της Παναγίας μας. Όλους σας ευχαριστώ. Όλους σας ευχαριστώ. Όλοι για μένα είστε πολύτιμοι. Παραμείνετε στέρεοι στην πίστη των πατέρων, στην πίστη των προγόνων, στην πίστη αυτή που έφτιαξε τις νέες πατρίδες και διατηρεί τις παλιές πατρίδες. Παραμείνετε ενωμένοι με την Εκκλησία, αδελφοί μου. Και μην απελπίζεστε. Μην αφήσετε το σαράκι της απελπισίας να μπει μέσα στην καρδιά σας και να μαραζώσει τις καρδιές σας. Εμείς έχουμε τον Χριστό. Εμείς έχουμε την Παναγία. Εμείς έχουμε τους Αγίους. Και όταν έχουμε όλους αυτούς, τότε έχουμε τα πάντα. Εάν ο Θεός είναι με τιμόν, κανείς δεν μπορεί να είναι αντίθετός μας. Χρόνια πολλά, ευλογημένα σε όλους σας. Τώρα, θα πούμε με τα φόβο. Αμέσως θα πούμε σώσουν ο Θεός τον λαό σου. 4-5 άδεια από λίγο για να είναι δεξιά και αριστερά τα κοινωνία μας. Θα κοινωνήσετε όλοι πολύ γρήγορα. Σας παρακαλώ με τάξη και με ησυχία να μεταλάβουμε το σώμα του στο πέδωρος του Χριστού. Και στο τέλος, με εμπομίλη τα λεπτική θα εισέχουμε και πάλι στην Παναγία για να καταλήξουμε με δέηση και με ευχαριστία προς το πρόσωπό της και να ευλογήσουμε τα άνθη τα οποία αυτή θα μας προσφέρει σαν μικρή ανταπόκριση στο μικρό ελάχιστο δικό μας τόπο.

Κύριε, και αδειά να προσεγγίσετε του φώτα όσων των λαών σου και ελόγω σου και δημιουργία σου, το πλήρω μα εκκλησία σου φύλαξε να διέσαι τα πόδια στην ευκαιρία του ίδιου σου. Σύ αυτούσαν του δόξου σου και εκεί σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μα σου χρήζοντα εκκλησία. Ειρήνη το χώρο σου δόρισε τι εκκλησίε σου τι ιερέ σου, θα συνδέσει μήπω τα πόδια του λαού σου. Επί πάσα δόξα να δει και πάντο ημαθήτων, ο άμαστο τη καταβέλα του παρόλου σου. Και στην δόξα και καλή σου και προσκύνησε να το παιδί και το

Ιησούς Χριστός, ο Θεός, ο Πατέρας, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός,

Σάπτος του Πατρίδου Σιμών και του Μητροπόλου σου Κοντάπτης, οι ευρύ πονεότητοι, με στιγμίες συντηγίες, τους ευρώ κύρατοι, ως

Συνήθως εμείς οι καλλιτέχνες μιλάμε για τον εαυτό μας, για τα έργα μας, για τα σχέδιά μας. Σπάνιες είναι οι φορές που μιλάμε για το έργο ενός άλλου συναδέλφου. Και όταν συμβαίνει αυτό, πάντοτε βλέπουμε το έργο του άλλου μέσα από την δική μας οπτική γωνία. Αυτό είναι φυσικό, γιατί την τέχνη την γνωρίσαμε μέσα από την πρακτική, μέσα από την δική μας δραστηριότητα. Όταν μου ζητήθηκε να κάνω αυτό το παρασκήνιο, υπήρχαν πολλές ιδέες. Να μιλήσω για τον Μπουζένιο, έναν ζωγράφο που εκτιμώ και θαυμάζω πάρα πολύ. Να μιλήσω για τον Γίζη, ένα πάρα πολύ ενδιαφέροντα Έλληνα καλλιτέχνη. Ή ακόμα να μιλήσω για ένα συγκεκριμένο άτομο, αλλά να μιλήσω παράδειγμα για το πώς έχει αποτυπωθεί το ελληνικό φως στη ζωγραφική, στην ελληνική ζωγραφική του 19ου και του 20ου αιώνα. Εν τέλει κατέληξα στο Χαλεπά. Τώρα θα μου πείτε, ο Γίγος που, εγώ ένας ζωγράφος, να μιλήσω για το έργο ενός γλύπτη. Καταρχήν, δεν δέχομαι τον διαχωρισμό σε ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική. Βρίσκω ότι είναι μια αντίληψη ακαδημαϊκή που σήμερα δεν ισχύει. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν σκεφτεί κανένας ότι τα ζητήματα, τα βασικά ζητήματα είναι κοινά σε όλες τις τέχνες, όχι μόνο στις εικαστικές, αλλά και στη μουσική, στην ποιήση, στη λογοτεχνία, στο χορό, στο φρέ.

0: σημαντική απόφαση για την Αθήνα αυτή να επιστρέψουν. Ίσως σχετίζεται τόσο με όσα έχουν γίνει ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν, αλλά και με την ενεργοποίηση του νέου θόλου, γιατί μην ξεχνάμε ότι ξεκινά και ο ανασχεδιασμός, ο οποίος αφορά την αεράμινα, την αντιεροπορική, αντιβαλιστική άμυνα της Ελλάδας.
1: Αυτό θα αποφασιστεί στο επόμενο και σε όπως μας είπες. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Σιδέρη, για τις πληροφορίες. Αρχίζει η μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη προς τις δομές των νησιών με τελικό προορισμό την Ενδοχώρα. Στο μεταξύ, επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής μεταναστών στο Δήμο Σιτικής Ερών, όταν ομάδα λοδαπών επιτέθηκε με πέτρες στους αστυνομικούς και προσπάθησε να διαφύγει.
2: Τα ξημερώματα ξεκίνησε από την Κρήτη η μεταφορά 417 προσφύγων και μεταναστών προς τις κλειστές δομές του Ανατολικού Αιγαίου. Πρώτος σταθμός η Σάμος. Εκεί θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης και σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης, η εξέταση ασύλου θα έχει ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 20 μέρες.
3: Με έκτακτο δρομολόγιο του πλοίου Σιτζέτα από την Κρήτη μεταφέρθηκαν στην Σάμο 200 μετανάστες, οι οποίοι στην συνέχεια θα μεταφερθούν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή του νομού. Στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε σήμερα το πρωί, αποφασίστηκε συνάντηση με τον Υπουργό και την μεταφορά του μηνύματος ότι η Σάμος θα αντιδράσει δυναμικά σε επόμενη μεταφορά μεταναστών από άλλο σημείο της χώρας.
4: Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι από άλλες περιοχές της Ελλάδος, με ένα πρόχειρο σχεδιασμό, θα μας έρχονται ανά πάσα στιγμή μετανάστες. Ναι, μεν αυτοί που έρχονται σε λίγες μέρες φεύγουν, αλλά αυτό είναι ικανοποιητικό, όμως για την τοπική κοινωνία σίγουρα είναι ένα πρόβλημα.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, την προσεχή Πέμπτη έχει προγραμματιστεί να αποχωρήσουν από την κλειστή δομή της Σάμου 229 μετανάστες για την Ενδοχώρα. Όπως τονίζουν πηγές του Υπουργείου, η πληρότητα στις δομές σε Σάμο και Λέσβο είναι σε ιστορικό χαμηλό.
5: Η διαβεβαίωσή μας ότι τα νησιά που για χρόνια πιέστηκαν στο μεταναστευτικό δεν πρόκειται να επιβαρυνθούν παραμένει στο ακέραιο. Οι όποιες μεταφορές προς αυτά είναι προσωρινές και πολύ λιγότερες από τις μεταφορές που γίνονται συνεχώς για την αποσυμφόρησή τους.
2: Για πρώτη φορά μεταφέρονται και στη Μυτιλήνη 217 μετανάστες από την Κρήτη. Το θέμα συζητήθηκε σε διευρυμένη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου με τις οριστικές αποφάσεις να παραπέμπονται σε επόμενη συνεδρίαση.
6: Λάβαμε υπόψη ότι δεν θέλουμε να αναστατώσουμε το κλίμα ηρεμίας στη Λέσβο, δεδομένου ότι οι άνθρωποι είναι εμπλό, αλλά δεν θα δέχθουμε καμία άλλη μεταφορά στα νησιά μας.
2: Τη νύχτα επεισόδια ξέσπασαν σε κλειστή δομή μεταναστών στο Κλειδί, όταν ομάδα αλλοδαπών επιτέθηκε με πέτρες σε αστυνομικούς.
7: 40 παράτυποι μετανάστες που κρατούνται στη δομή και ξεκίνησαν τα επεισόδια κατάφεραν να κόψουν τη σειρμάτινη περίφραξη, να βγουν έξω. Τρεις συνελήφθησαν άμεσα. Λίγο αργότερα συνελήφθησαν ακόμα 24, ενώ οι υπόλοιποι αναζητούνται.
2: Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν 5 άτομα, οι τρεις εκ των οποίων μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σερών για τις πρώτες βοήθειες. Σημαντικές φθορές προκλήθηκαν στη δομή, όπως και σε ένα υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας.
1: Νέο περιστατικό τώρα με προσγείωση ελικοπτέρου σε παραλία ελληνικού νησιού μέσα σε λίγες μέρες. Στις Πέτσες, λοιπόν, λουόμενοι στην παραλία της Ζωγεριάς, είδαν ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται μέσα σε άμμο θύελλα και ειδοποίησαν τις αρχές. Στον έλεγχο που ακολούθησε, εντοπίστηκαν ναρκωτικά στην κατοχή του 39χρονου επιχειρηματία που είχε νοικιάσει το ελικόπτερο για πτήση από την Αθήνα.
8: Την παρέμβαση της Εισαγγελέως Ναυπλίου προκάλεσε η προσγείωση ελικοπτέρου σε πλάτωμα δίπλα στην παραλία της Μεγάλης Ζωγεριάς στις Πέτσες. Στη σκηνή απαθανάτησαν με τα κινητά τους επιβαίνοντες στα σκάφη που ήταν δεμένα τη στιγμή της προσγείωσης. Οι δύο χειριστές του ελικοπτέρου, το οποίο είχε απογειωθεί από την κερατέα, ένας Γερμανός και ένας Αυστριακός, φέρονται να ισχυρίστηκαν στους αστυνομικούς που έφτασαν αμέσως στο σημείο μετά από ενημέρωση του λιμεναρχείου Πετσών στις 3 και 4 το μεσημέρι.
9: Προσγειωθήκαμε στην παραλία για να αφήσουμε το ζευγάρι. Δεν μπορούσαμε να προσγειωθούμε στον προβλεπόμενο χώρο, καθώς υπήρχαν σταθμευμένα μηχανάκια που εμπόδιζαν την προσγείωση.
8: Μετά από έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα μαύρο σακίδιο μέσα στο οποίο βρέθηκαν ένα σακουλάκι με 58 γραμμάρια κοκαίνης, ένα σακουλάκι με 5,68 γραμμάρια ινδικής κάναβης, ερηνικό σπρέι, φαρμακευτικό σκεύασμα, χαρτάκια καπνίσματος και αστυνομική ταυτότητα, η οποία άνοικε σε 39χρονο επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να έχει νοικιάσει το ιδιωτικό ελικόπτερο από εταιρεία με έδρα τη Γλυφάδα. Συνεπιβάτης φέρεται να ήταν αλλοδαπή φίλη του επιχειρηματία, η οποία ωστόσο δεν εντοπίστηκε. Ο 39χρονος παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα Σπετσών, όπου συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και με εντολή εισαγγελέα, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος, ενώ σε βάρος του θα σχηματιστεί δικογραφία που θα υποβληθεί στην εισαγγελία. Ξεχωριστή δικογραφία σχηματίζεται για την προσγείωση του ελικοπτέρου στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Στο φως έρχονται τώρα οι λεπτομέρειες της δράσης του κυκλώματος εμπορίας ναρκωτικών που εξαρθρώθηκε στη Μύκονο. Οι ναρκέμποροι διακινούσαν κοκαίνη, ροζ κοκαίνη, χασίς και χάπια σε τουρίστες με μεταφορικό μέσο τα γνωστά μαύρα βαν ταξί. Ένας Τούρκος υπήκοος θεωρείται ο εγκέφαλος του κυκλώματος.
10: Είναι η στιγμή που πάνωπλοι αστυνομικοί της Διώξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιούν την έφοδο σε ένα από τα σπίτια των μελών του κυκλώματος στη Μύκονο. Σπάζουν την πόρτα και εισέρχονται σε αυτό με τα όπλα προετάμενα. Αφού ακινητοποιούν τον δράστη, ερευνούν σπιθαμί προς σπιθαμί το σπίτι. Στην τσίπη ενός ρούχου του, μέσα στην ντουλάπα, βρίσκουν ένα πιστόλι και γεμιστήρα με σφαίρες. Ενώ στη συνέχεια, ανοίγοντας ένα έπιπλο, βρίσκουν μεταξύ άλλων και κατάσχουν τα ναρκωτικά. Πάνω από 350 γραμμάρια κοκαίνης, πάνω από 155 γραμμάρια ροζ κοκαίνης, ποσότητες MDMA, 277 γραμμάρια κάναβης, κάποια έκσταση, συσκευές ατμίσματος και ζυγαριές ακριβίας. Από την αστυνομία συνελήφθησαν 9 άτομα και ένας ακόμη για κατοχή ναρκωτικών. Στο κύκλωμα συμμετείχαν ένα ζευγάρι Τούρκων, ένας Μολδαβός, ένας Αλγερινός, ένας Αλβανός και οι υπόλοιποι είναι Έλληνες. Εγκέφαλος ήταν ο Τούρκος και η άγρα πελατών γινόταν ουσιαστικά μέσω εταιρείας με τα γνωστά μαύρα βαν που είχε στήσει το κύκλωμα για τη μεταφορά τουριστών, μέθοδος που έχει χρησιμοποιηθεί ξανά στη Μύκονο. Προηγήθηκε η κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τη δράση τους, που χρονολογείται τουλάχιστον από τον περασμένο Μάιο, και μετά από παρακολούθηση αποφασίστηκε η έφοδος. Τα μέλη του κυκλώματος είχαν διακριτούς ρόλους. Ο 35χρονος εγκέφαλος προμηθευόταν και φύλαγε τα ναρκωτικά. Ο Μολδαβός ήταν ο συνεργάτης, αποθήκευε και προμήθευε τα υπόλοιπα μέλη. Η σύντροφος ταμείας φύλαγε και μετέφερε τα χρήματα από Μύκονο σε Αθήνα. Ο οδηγός VIP van εντόπιζε δυνητικούς αγοραστές μέσω των μεταφορών. 4 ακόμη μέλη, οδηγοί van και συνοδοί εντόπιζαν δυνητικούς αγοραστές. Από τις έρευνες των αστυνομικών στα σπίτια τους σε Μύκονο και Αθήνα και στα αυτοκίνητά τους, βρέθηκε ένα χρηματοκιβώτιο και χιλιάδες ευρώ και δολάρια. Από τη δίωξη ναρκωτικών εκτιμάται ότι το προσδοκόμενο οικονομικό τους όφελος από αυτή την παρτίδα υπερβαίνει τις 170.000 ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι ανάλογες ποσότητες κατέληγαν στο νησί από το κύκλωμα σε εβδομαδιαία βάση. 4 εκ των συλληφθέντων έχουν αποσχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.
1: Σοκ και αποτροπιασμό προκάλεσε το φρικιαστικό περιστατικό στην Κέρκυρα όταν γυναίκα οδηγός που εντοπίστηκε και συνελήφθη πέρασε με το αυτοκίνητό της κυριολεκτικά πάνω από σκυλάκι το οποίο κοιμόταν στη μέση του δρόμου. Το βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη συγκλονιστική σκηνή και ενός δεύτερου σκύλου που πλησίασε το ζώο προσπαθώντας να το βοηθήσει.
11: Η εικόνα του αβοήθητου σκυλιού να σφαδάζει και στη συνέχεια να αφήνει την τελευταία του πνοή συγκλονίζει.
12: Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα. Βλέπα ένα αυτοκίνητο να σταματάει και να σημαδεύει.
11: Η εικόνα του αβοήθητου σκυλιού να σφαδάζει και στη συνέχεια να αφήνει την τελευταία του πνοή συγκλονίζει.
12: Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα.

0: πλησιάζοντας το σκύλο που κοιμάται. Ωστόσο αποφασίζει να περάσει από πάνω του. Στη συνέχεια μάλιστα και αφού έχει περάσει πάνω από το ζώο, φαίνεται να πατάει φρένο για λίγο, αλλά αποφασίζει να συνεχίσει την πορεία της κανονικά. Ο σκύλος, βαριά τραυματισμένος, πεθαίνει λίγες στιγμές αργότερα.
1: Ο σκύλος σπαρταράει και σαφώς κλαίει και ουρλιάζει από τους πόνους. Λίγο μετά η οδηγός στα επόμενα 5-6 μέτρα κοντοσταματάει. Προφανώς ακούει το κλάμα του σκύλου και βλέπει από τον καθρέφτη ότι κάτι έχει πατήσει.
0: Μετά από καταγγελίες πολιτών, οι αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού.
1: Έκανε σαν να ανέβηκε σαμαράκι, έχει τρανταχτεί και προς την είδωνα και η πίσω. Και αμέσως μετά λοιπόν που διαπιστώνει ότι έχει πατήσει το σκύλο και τον ακούει, πατάει ελαφρώς γκάζι και απομακρύνεται.
0: Εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Οι αρχές της επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ. Οι αντιδράσεις των φιλοζωικών οργανώσεων είναι μεγάλες. Με εντολή εισαγγελέα, η οδηγός του αυτοκινήτου αφέθηκε ελεύθερη, ενώ στη συνέχεια θα αποφασιστεί αν θα ασκηθεί εις βάρος της δίωξη και θα παραπενθεί σε απολογία. Σύμφωνα πάντως με τον νέο νόμο, η εκπροθέσεως θανάτωση ζώου τιμωρείται με αυστηρότατη ποινή κάθριξης έως 10 έτη και χρηματική ποινή έως 50.000 ευρώ.
2: Θα περάσουμε τώρα και σε μια άλλη φτηνοδία. Στη Ζάκυνθο, γυναίκα έπνιξε γάτα με σκηνή που τη πέρασε από το λαιμό. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και την Κατερίνα Φάκα. Κατερίνα, πρόκειται για μια 63χρονη γυναίκα.
3: Σύμφωνα με την καταγγελία της ιδιοκτήτριας, μια 63χρονη γυναίκα φέρεται να είχε δέσει σε τυχείο το γατάκι και από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι προχώρησε στην αποτρόπαια πράξη θανάτωσής του. Αμέσως μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί του τμήματος Ζακύνθου προχώρησαν στη σύλληψή της και εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζοίας των ζώων. Της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Ζακύνθου, καθώς έχει αυστηροποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο για την κακοποίηση και θανάτωση ζώων, ενώ προβλέπεται και πολιετής φυλάκιση.
2: Μάλιστα, Κατερίνα Φάκα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. 157 είναι τα επίσημα καταγεγραμμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα όμως με τις υγειονομικές αρχές, ο πραγματικός αριθμός είναι εκατοταπλάσιος, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών είναι συμπτωματική. Ο χρόνος τώρα υπόασης της νόσου μετά από τσίμπημα από μολυσμένο κουνούπι είναι 2 έως 6 μέρες.
4: Σημαντικός είναι ο αριθμός δειγμάτων που λαμβάνονται από ασθενείς και επιβεβαιώνονται εργαστηριακά ότι πρόκειται για κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου.
5: Ο αριθμός των δειγμάτων που έρχεται είναι αρκετά μεγάλος και ο αριθμός των θετικών δειγμάτων επίσης είναι σημαντικός, που δείχνει την εξάπλωση που έχει ο ιός στις τελευταίες εβδομάδες, κυρίως στην Ανατολική Αττική αλλά και σε άλλες, στην Νότια και στην και στα βόρεια τομέα της Αττικής.
4: Τα ύποπτα δείγματα αποστέλλονται από τα νοσοκομεία στα εξειδικευμένα εργαστήρια.
5: Μέχρι την επόμενη μέρα, αφού οι νοσηλευτικές μονάδες έχουν ενημέρωση για το αν υπάρχουν αντισώματα στο εγκεφαλονοτιό υγρό ή στο αίμα του ασθενού, στον οποίο είναι ύποπτο περιστατικό για λίμωξη, κυρίως λίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπως επίσης γίνεται και μοριακός έλεγχος για ανίχνευση του γενετικού υλικού πια.
6: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
7: 57. Σκεφτείτε τουλάχιστον δεκαπλάσια, να μην πούμε εκατονταπλάσια. Είναι πολύ περισσότερα τα κρούσματα, τα πραγματικά από αυτά. Και δεν θα το καταλάβουν ποτέ και δεν θα τους πειράξει ποτέ ο ιός του Δυτικού Νείλου.
4: Ο χρόνος επόασης της νόσου μετά από τσίδημα από μολυσμένο κουνούπι κυμαίνεται από 2 έως 6 ημέρες και εκδηλώνεται με συμπτώματα όπως πυρετός, πονοκέφαλος, μυαλγία. Η εκδήλωση συμπτωμάτων από το κεντρικό νευρικό σύστημα όμως καθυστερεί.
5: Υπάρχει ένα κενός χρόνος περίπου 1 με 2 εβδομάδες από τη στιγμή που κάποιος θα εκτεθεί στον ιό μέχρι τη στιγμή που θα προσέλθει στα εξωτερικά ιατρία ενός νοσοκομείου, για παραδείγματος, ή στην πρωτοβάθμια περίθαλψη με συμπτώματα που παραπέμπουν σε λίμωξη και του κεντρικού νευρικού συστήματος. Υπάρχει αυτή η χρονική καθυστέρηση, πρέπει να την έχουμε υπόψη μας.
4: Πιο ευάλωτοι για βαριά νόσηση είναι οι άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες. Αυτό καταδεικνύει η έρευνα που έγινε σε βάθος 12ετίας σε κρούσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες και δημοσιεύει η ιατρική επιθεώρηση JAMA. Επίσης, όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα όπως σκλήρυνση κατά πλάκας, διαταραχές από το αλκοόλ ή από ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, αιματολογική κακοήθεια, αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, χρόνια νεφρική νόσο, υπέρταση, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να κάνουν επιπλοκές από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Η έξαρση αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες.
2: Σε πολλά ερωτήματα πρέπει να απαντήσει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με τη διαφθορά στους κόλπους της Ουκρανικής κυβέρνησης.

0: δήλωσε ο πρώην Υπουργός Άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Ουκρανός Πρόεδρος γνώριζε τι συνέβαινε. Στη συνέντευξη του λοιπόν στο BBC, ο Φεντόροφ επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές εν μέσω πολέμου, ενδεχόμενο που απέκλεισε ο Ζελένσκι.
1: Ο αποφευθής Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχάηλο Φεντόροφ, επανέρχεται στη δημόσια αμφισβήτηση της ηγεσίας Ζελένσκι, δηλώνοντας στο BBC ότι ο Ουκρανός Πρόεδρος πρέπει να απαντήσει για τη διαφθορά στην κυβέρνησή του. Αφορμή στάθηκε η πρόσφατη έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που εμπλέκει στενούς συνεργάτες της Προεδρίας.
2: I believe that he is ready. Why not? That's his responsibility to explain whether he was aware of all that or not.
1: Παρ' όλα αυτά, ο Φεντόροφ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει αποδείξεις πως ο πρόεδρος Ζελένσκι εμπλέκεται σε υποθέσεις διαφθοράς, ενώ επανέφερε το ζήτημα της προσφυγής στις κάλπες, ώστε η χώρα να μην υποταχθεί στις επιδιώξεις του Κρεμλίνου.
2: A huge number of people started talking and supporting the idea of coming back to the democratic cycle. And I believe that neither Putin nor the president of any other country can speak about our own democracy.
1: Ο Βολοντίνος Ζελένσκι απέρριψε κατηγορηματικά το αίτημα, χαρακτηρίζοντας τις εκλογές στην παρούσα φάση ως ένα τσουνάμι που θα διασπάσει τη χώρα, ενώ άφησε εχμές εναντίον του Φεντόροφ, λέγοντας ότι κινείται ή οθείται από κάποιους προς λάθος κατεύθυνση. Πολιτικοί αναλυτές κάνουν λόγο εντωμεταξύ για πραγματικές, πρακτικές δυσκολίες στην εξαγωγή εκλογών εν καιρό πολέμου.
3: There are difficulties. How would that election be run? How would you organize it and ensure that it was free and fair and inclusive? There are millions of Ukrainians overseas. There are people serving in the military. There are those living under Russian occupation. Would they be able to vote?
1: Στο πεδίο, οι εκατέρωθαν επιθέσεις συνεχίζονται. Η Οδυσσός δέχτηκε σφοδρό πλήγμα σε υποδομές ζωτικής σημασίας. Η Ουκρανία στον αντίποδα εξαπέλυσε ακόμη μια επίθεση προς κρίσιμες υποδομές στην Αγία Πετρούπολη.
0: Εν αναμονή της ανακοίνωσης των νέων αμερικανικών κυρώσεων εναντίον της Τεχεράνης, οι Ιρανοί αξιωματούχοι ανεβάζουν τους τόνους με προειδοποιήσεις προς πάθα κατεύθυνση. Είναι μαζί μας η Λίδα Παπαδοπούλου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Λίδα.
4: Ο επικεφαλής λοιπόν του Ιρανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Μοχσέν Ραζάι, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει διεύρυνση του πολέμου, αλλά όσες χώρες συμμαχήσουν με τις ΗΠΑ στον οικονομικό πόλεμο που έχει εξαγγείλει, θα αντιμετωπιστούν ως εχθροί. Προειδοποίηση μεταξύ άλλων δεν θα περνά σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του ορμού. Ενώ απείλησε ότι δεν θα διστάσει το Ιράν να πλήξει και τις εναλλακτικές οδούς από τις οποίες διακινείται και εξάγεται πετρέλαιο από τον κόλπο. Εν τω μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραγτσί χαρακτήρισε τις προαναγγελθείς αμερικανικές κυρώσεις επαναφορά σε μια παλιά τακτική εκφοβισμού των ΗΠΑ. Αυτή η επιστροφή στις κυρώσεις, ενώ είχαν προηγηθεί τόσες στρατιωτικές απειλές, είπε ο κ. Αραγτσί, δείχνει ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε αδιέξοδο και δεν έχει λύση. Και κάλεσε για άλλη μια φορά σε διάλογο. Το Πακιστάν προσπαθεί να αναζωογονήσει την διπλωματική διαδικασία. Αύριο αναμένεται στην Τεχεράνη ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού, στρατηγός Μουνίρ, σε μια ακόμα ειρηνευτική αποστολή. Και ενώ η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς διακινείται με τεράστιους περιορισμούς, το Ιράν ανακοίνωσε ότι εντόπισε ένα κοίτασμα 212 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Επιβλήθηκε 96ωρη επίσης αναστολή λειτουργίας για το υποκατάστημα στον Πόρο.
2: Συνεχίζονται λοιπόν οι έλεγχοι της ΑΔΕΣ. Ευχαριστούμε πολύ, Ραλού Αλεξοπούλου. Αύξηση στην τουριστική κίνηση τώρα παρατηρείται σε πολλά νησιά, ιδιαίτερα σε αυτά που βασίζονται στους ξένους επισκέπτες. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Λέσβου που κατακλείσεται από Τούρκους τουρίστες.
3: Μεγάλη είναι και φέτος η τουριστική κίνηση από τα παράλια της Τουρκίας προς τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Η ειδική θεώρηση εισόδου για σύντομη παραμονή σε 12 ελληνικά νησιά, η κοντινή απόσταση και η οικία κουλτούρα είναι οι βασικοί λόγοι που οι Τούρκοι δείχνουν σαφή προτίμηση για διακοπές στη Μυτιλίνη και τα υπόλοιπα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.
4: Περισσότεροι από 262.000 Τούρκοι επισκέπτες έχουν επισκεφτεί τα νησιά του Βορείου Αιγαίου από την αρχή του χρόνου έως τις 20 Αυγούστου σύμφωνα με τα στοιχεία των Τελωνίων. Φέτος η τουριστική κίνηση από τα απέναντι παράλια παρουσιάζει μια μικρή κάμψη.
5: Πάντα η Τουρκία τα τελευταία 3 χρόνια έχει με πάρα πολλές αφήξεις, το βλέπουμε και φέτος. Θεωρούμε θα είναι μια καλή χρονιά και εξακολουθούν να έρχονται και το χειμώνα, ειδικά τα Σαββατοκύριακα και περιμένουμε πώς θα πάει από εδώ και πέρα.
6: Εδώ με τους Τούρκους που έρχονται καταλαβαίνουμε ότι έχουμε τουρισμό και δουλεύουμε και εμείς και τα μαγαζιά και τα βέλες και τα δωμάτια, δεν μπορείς να βρεις τα δωμάτια, τα νοικιαζόμενα, τα πάντα. Όλοι οι υπόλοιποι που έρχονται δεν μένουν εδώ, πάνε στα τουριστικά μέρη, Μόλιβο, Ερεσό, Πλωμάρι, εκεί.
3: Περίπου 1.000 Τούρκοι φτάνουν καθημερινά στη Μυτιλίνη από την απέναντι ακτή, καθώς η πρωτεύουσα της Λέσβου συνδέεται με το Αϊβαλί με τακτικά ακτοπλοϊκά δρομολόγια.
7: Περιοριστήκαμε στους τελευταίους μήνες, αλλά όλα πηγαίνουν πολύ ωραία. Οι φίλοι μας τους αρέσει εδώ η Μυτιλίνη και έρχονται.
8: Τώρα το τελευταίο διάστημα, μετά το 15 Αύγουστο, έπιασε να κινείται το νησί από Τούρκους, από Έλληνες, από Σκανδιναβούς, από Δανούς. Οπότε δεν ήταν η σεζόν αυτή που περιμέναμε. Ευελπιστούμε και το χειμώνα, αλλά και την επόμενη σεζόν να είναι πιο καλά τα πράγματα.
3: Από τον Ιανουάριο έως και τις 20 Αυγούστου, περίπου 90.000 Τούρκοι έφτασαν στη Λέσβο, περισσότεροι από 100.000 στη Χίο και 71.000 στη Σάμου. Αριθμοί που επιβεβαιώνουν ότι η εξανατολών τουριστική κίνηση αποτελεί πλέον βασικό παράγοντα για την οικονομία των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου.
2: Στη Λίμνο συνελήφθη και οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα ο αντιδήμαρχος καθαριότητας της Δημοτικής Κοινότητας Σμύρνας για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο νησί την Παρασκευή το απόγευμα στην περιοχή Θάνος. Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από ακαθάριστο χώρο κοντά στην παραλία, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το ΕΡΤ News.
9: Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Λίμνου φτάνει στο λιμάνι της Μυτιλίνης για να οδηγηθεί στον εισαγγελέα για τη φωτιά που ξεκίνησε από χωματερή στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Η πυρκαγιά έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και χρειάστηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού παραθεριστών με πλωτά του λιμενικού.
10: Η Λίμνος είναι ένα νησί που έχει χαμηλή βλάστηση, το οποίο διευκολύνει την ταχεία ανάπτυξη και επέκταση της πυρκαγιάς. Παρ' όλα αυτά, οι συνάδελφοι εκεί πέρα κάνανε μια πάρα πολύ αξιόλογη προσπάθεια.
9: Η φωτιά ξέφυγε από παράνομη χωματερή και είχε ως αποτέλεσμα να εξαπλωθεί στο νησί, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που παρουσίασε το ΕΡΤ News. Ο αντιδήμαρχος αρνείται από την πρώτη στιγμή ότι η χωματερή χρησιμοποιείται από το Δήμο.
11: Κύριος Αγγελέας άφησε ελεύθερο τον ύποπτο, τον κύριο Αρχοντίδη, και θα διαταχθεί περαιτέρω προκαταρκτική.
9: Η χωματερή στο Θάνος είναι παράνομη, καθώς νόμιμος είναι μόνο οχητά στη θέση Βίγλα.
4: Την πόρτα της εισαγγελέως πέρασε πριν από λίγο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Λίμνου, ο κύριος Αρχοντίδης. Η εισαγγελέας αποφάσισε να αφαιθεί ελεύθερος και να συνεχιστεί η προκαταρκτική έρευνα.
9: Η πυροσβεστική έρευνα του ενδεχόμενο, η φωτιά να προκλήθηκε από τρίτο πρόσωπο με πρόθεση. Στον αντιδήμαρχο Λίμνου επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 7.746 ευρώ.
2: Σε ένα από τα νέα αποκτήματα και σύγχρονα σκάφη τύπου Ραφνάρ του πυροσβεστικού σώματος βρέθηκε η κάμερα του ΕΡΤ News και ο Κώστας Τάμου. Το σκάφος αυτού του τύπου απέδειξε τη χρησιμότητά του με την έγκαιρη προσέγγιση και απομάκρυνση πολιτών από ακτές που βρίσκονταν σε κίνδυνο λόγω πυρκαγιών, ενώ έχει τη δυνατότητα και παράκτιας προσβολής της φωτιάς με μεγάλη ποσότητα νερού.
9: Τα νέα σκάφη έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε μεγάλες και επικίνδυνες πυρκαγιές φέτος στην Αττικοβιωτία, στη Χαλκιδική και στη Σαλαμίνα. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν τη δράση των εναέριων μέσων ή η πρόσβαση από την ξηρά είναι αδύνατη. Η κάμερα του Εθνιούς και ο Κώστας Στάμου φιλοξενήθηκαν σε ένα από αυτά τα υπερσύγχρονα ταχύπλοα.
12: Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο ταχύπλο μήκους 12 μέτρων, το οποίο επιχειρεί στα πεδία της πυρκαγιάς είτε για την απομάκρυνση ατόμων τα οποία έχουν εγκλωβιστεί και δεν μπορούν να διαφύγουν με άλλο μέσο, είτε ακόμη και για την επιχείρηση κατάσβεσης με απευθείας ρήψης νερού από το κανόνι του σκάφους, είτε με μεταφορά πυροσβεστών στο πεδίο της φωτιάς.
9: Ο διοικητής του πυροσβεστικού σταθμού Λιμένα Λαβρίου παρουσίασε τις δυνατότητες του Ραβνάρ και το ρόλο του στις επιχειρήσεις του πυροσβεστικού σώματος.
13: Όπου είναι δυνατόν να προσεγγίσει το σκάφος κοντά στην ακτή και μπορούμε να κάνουμε κατάσβεση, είναι δυνατόν να κάνουμε και κατάσβεση παράκτια.
12: Και μεταφέροντας και πυροσβέστες.
13: Και πυροσβέστες και μπορούμε να κάνουμε και απεγκλωβισμό πολιτών, όπως κάναμε και, και στον Άγιο Βασίλη και στο Πορτογερμενό και στη Σαλαμίνα και στη Χαλκιδική.
9: Κάθε ταχύπλο έχει μήκος περίπου 12 μέτρα. Το πλάτος του φτάνει τα 3,20 μέτρα και το βύθισμά του μόλις τα 88 εκατοστά, γεγονός που το επιτρέπει να πλησιάζει σε σχετικά ρηχά νερά και δύσκολες ακτές.
14: Επειδή έχει μικρό βύθισμα, μπορούμε να βγούμε μέχρι την παραλία. Να πάρουμε κόσμο δηλαδή, αν δεν έχει κάποιο λιμενική εγκατάσταση και χρειαστεί να πάρουμε, να μεταφέρουμε πολίτες από κάποιο μέρος να τους μεταφέρουμε, μπορούμε να προσεγγίσουμε και από κάποια παραλία.
9: Διαθέτει τρεις εξολέμιους πετρελαιοκινητήρες συνολικής ισχύως 1.050 ύπων και μπορεί να αναπτύξει μέγιστη ταχύτητα περίπου 50 κόμβων. Η αυτονομία του φτάνει τα 250 ναυτικά μίλια. Στην πλώρη βρίσκεται εγκατεστημένο πυροσβεστικό κανόνι με δυνατότητα παροχής έως 1.800 λίτρων νερού το λεπτό. Το πλήρωμα αποτελείται από 3 άτομα, ενώ το σκάφος μπορεί να μεταφέρει συνολικά ως 12 επιβάτες. Το πυροσβεστικό σώμα μέχρι πέρσι διέθετε έναν στόλο αποτελούμενο από 10 πλοιάρια, εκ των οποίων τα δύο πολύ σύγχρονα, και από φέτος ενισχύθηκε με επιπλέον 8 ραφνάρ, μοιρασμένα σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ αναμένονται ακόμη 7 είδη τύπου και 200 άμετρα μέχρι το τέλος του χρόνου θα διαμορφώσουν ένα στόλο αποτελούμενο από 27 σκάφη. Η δυνατότητα του Ραβνάρ να επιχειρούν ακόμη και κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες αξιοποιήθηκε επιτυχώς προσφάτως μεγάλες φωτιές και αυξάνει κατακόρυφα τις δυνατότητες διάσωσης και επέμβασης πυροσβεστικής.
2: Στη Γαλλία θα πάμε τώρα, όπου ο σοσιαλιστής Ραφαέλ Γκλισμάν αναμένεται να ανακοινώσει απόψε σε τηλεοπτική συνέντευξη την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές του 27. Θωμάης Παπαϊάννου, εάν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, η απόφαση του θα έχει παράπλευρες συνέπειες για την ιδιωτική του ζωή και θα μας πεις ευθύς αμέσως το λόγο.
15: Ακριβώς αναμένεται, καλησπέρες, αναμένεται ο Ραφαέλ Γκλισμάν, ο σοσιαλιστής, να ανακοινώσει σήμερα την υποψηφιότητά του για την προεδρική εκλογή του 2027 μέσω φυσικά των προκριματικών του Σοσιαλιστικού Κόμματος που θα λάβουν χώρα τον Οκτώβριο. Αλλά αυτό αυτόματα σημαίνει ότι η σύντροφός του, η δημοσιογράφος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της δημόσιας τηλεόρασης Φοντ, αναμένεται να αποχωρήσει, να απέχει όσο ο σύντροφός της, Ραφαέλ Γκλισμάν, τον οποίο βλέπουμε εδώ στις εικόνες, θα είναι μέσα στην κούρσα της προεδρικής εκλογής. Ο Γκλισμάν είναι το νέο αίμα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, αλλά και άλλοι είναι επίδοξοι υποψήφοι. Μάλιστα, η έκπληξη μάλλον θα έρθει από τον πρώην πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, τον Φρανσουά Ολόντ, ο οποίος σε 72 ετών, παλιό αίμα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, θέλει και αυτός επιδιώκει το χρήσμα, για επίσημο χρήσμα για την προεδρική εκλογή. Αλλά θέλω να σας πω ότι όλα βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει ούτε καν επίσημη προεκλογική καμπάνια. Υπενθυμίζω, η προεδρική είναι 18 Απριλίου και δεύτερος γύρος 2 Μαΐου.
2: Άρα θα αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και τόσο με τον Γκλισμάν όσο και με τον Φρανσουά Ολάντ, αλλά και την προσωπική ζωή του Γκλισμάν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θωμαής Παπαϊωάννου.
0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727 934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.
16: κτίρια της πόλης με ταχύτητες που ξεπερνούν τα 200 χιλιόμετρα. Οι προκριματικοί συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον από νωρίς με τους ενθουσιώδεις του ράλι να αναπτύσσονται κατά μήκος της πίστας μήκους 2,7 χιλιόμετρων που στήθηκε ειδικά για την διοργάνωση.
17: We're here at turn 4. This is one of 7 tight turns on this course. It's amazing to watch these guys take these turns at such high speeds.
16: Το σήμα για την εκκίνηση του μεγάλου τελικού με την πράσινη σημαία θα δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump, ο οποίος θα πραγματοποιήσει έναν τιμητικό γύρο της πίστας μέσα στην προεδρική του λιμουζίνα. Το Grand Prix προστίθεται σε μια σειρά αθλητικών εκδηλώσεων που συμπεριέλαβε ο Τραμπ στους επετειακούς εορτασμούς, με πιο πρόσφατη τους αγώνες μεικτών πολεμικών τεχνών που πραγματοποιήθηκαν στον Λευκό Οίκο.
2: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά οι αθλητικές μας ειδήσεις με τον Νίκο Οικονομόπουλο.

0: νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη μία το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos.
1: Η φωνή σας. Η φωνή μας. Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται σε όλο τον κόσμο. Δυνατά. Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται δυνατά σε όλο τον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ήταν εκεί η πρεμιέρα στη Super League. Έκανε χθες η ΑΕΚ, καθώς επιβλήθηκε με 4-0 του Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Ατρόμητο, ενώ ο Άρης πετύχε μεγάλη ανατροπή επί της Καλαμάτας με 3-2 στην Τρίπολη. Σήμερα η δράση αρχίζει σε 7.30 με το παιχνίδι Όφι Βόλος. Στις 9 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, ενώ μισή ώρα αργότερα ο Πανετολικός υποδέχεται τον Αστέρα στο Αγρίνιο. Στις 11 το βράδυ όλη η αθλητική επικαιρότητα της ημέρας στην ιστορική αθλητική Κυριακή από την ΕΡΤ 2 Sport.
1: ΑΕΚ Ηρακλής 4-0 στην επιστροφή του Γεραιού έπειτα από 9 χρόνια. Στο 11η του Μαρίν, ο Βάρκα στην πλάτη της άμυνας θα προλάβει τον Αθανασιάδη και θα σημειώσει το πρώτο γκολ της σεζόν και το πρώτο στην αναμέτρηση. Στο 19η σέντρα του Πίλιου, φανταστικό κοντρόλ και ανάλογο τελείωμα από τον Γιώβιτς, ο Σέρβος Γκολεαδόρ ανεβάσε 2 το δίκτυο σκορ στη Νέα Φιλαδέλφια. Στο 48 το φάουλ του Μαρίν, ο Γιώβιτς με γυριστή κεφαλιά για το δεύτερο προσωπικό του και το τρίτο τέρμα για το σύνολο του Μάρκο Νίκολη. Στο 75 η παράλληλη του Μάγερ, ο Ζήνη θα διαμορφώσει το τελικό καρέ ενωσίτικων τερμάτων στην Αγία Σοφιά, όλγου είναι αρένα, όλοι οι στράικερ σκόραραν. Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0, στο 78 ο Τσακαλίδης φυρίζει πέναλτι του Μουντέ στον Ρόκα. Ο Ελκαμπή εκτελεί στο κέντρο, ο Χουτεσιώτης σηκώνεται και μπλοκάρει. Το κόψιμο του γόρδιου δεσμού θα αναλάβει ο Κάρμο που στο 82 μετά από φάση διαρκείας θα αλυτρώσει το ερυθρόλευκο για ένα αγχωτικό τρίποντο. Κόκκινη για τον Ροντινέ για το μαρκάρισμα πάνω στον Τζιλούλη. Καλαμάτα Άρης 2-3 με ανατροπή στο...
2: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: πασάμου,
1: νάνι του πασάμου,
0: νάνι νάνι του πασάμου, που το κάνω ό,τι θέλει και μου κάνει τα.
2: Ελληνικό Φεστιβάλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φεστιβάλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Answers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από το Στράτο Διονυσίου.

0: Γεια μου, είχες αγαπήσει, Στράτος Διονυσίου.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη, με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα, για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες, για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Και μια επιτυχία από το Φίλιππο Νικολάου.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ισοκλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλημας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, Ισοκλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, Ισοκλίγορο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκθετες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps, μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεχαρτιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπος Φρίλς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και μεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν

0: Φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Σοδόρα Σιδέρη.
1: Εκείνο που θυμάμαι καθαρά ήταν τα λόγια. Θα ζούσα κάποια μέρα βασιλιάς, ναι, θα ζούσα. Αυτό που ήθελα το παίξα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και εδώ, στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια, η Μαρινέλα. Σταλιά, σταλιά.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερες και παιδικές καρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Jenny Bunny.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Ropes.
1: Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των Ρωνίων.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Το μπουζούκι μου έτυχε.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά και λαφρολαϊκά τραγούδια. Και εδώ ο Τόλης Βοσκόπουλος.
3: Είναι αργά.

0: Αποστόλης Βοσκόπουλος. Είναι αργά.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.
2: Η φωνή των Ελλήνων είναι η χαρά για τα παιδιά, η συντροφιά για τους ηλικιωμένους. Παρόλο την οικονομική κρίση, η φωνή των Ελλήνων συνεχίζει το έργο της. Να σας φέρνει μέσω δορυφόρου στιγμιαίως τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και να σας κρατά συντροφιά με την ομορφότερη μουσική. Η φωνή των Ελλήνων είναι το μέλλον για την ομογένεια. Όλα αυτά χάρη στον Ελλήνα που με την αγάπη του δεν άφησε τη φλόγα της φωνής των Ελλήνων να σβήσει. Η φωνή των Ελλήνων είναι η δική σας φωνή.

Condolier Pizzeria, 674 Golf Βουλιο Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach. Στην εκπομπή Ελαφρουλαϊκά Τραγούδια και πάλι Γιάννης Κούλης.

σε βρω. Μάτια όμως είσαι διάφανη και δεν σε διακρίνω. Ξέρω οι άνθρωποι

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency Service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Jimmy Aki's Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με λαϊκές επιτυχίες. Στη συνέχεια, Ρίτα Σακελαρίου. Ρίτα Σακελαρίου.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ισοτάπος Πρίλους, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Στράτος Διονυσίου, Βασίλη Τσιτσάνης, Πολύπανο. Αχάριστη.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιανών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα ελαφρολαϊκά τραγούδια. Υπάρχουν και άνθρωποι, μας λέει ο Αλέκος Αρβανίδης.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Τέλειος Ρόκος, αυγουστιάτικο φεγγάρι. Στην εκπομπή μας, ελαφρολαϊκά τραγούδια.

0: Εν μέσω παρατεταμένου καύσωρα επιστρέφουν εκδρομές του καλοκαιριού. Αυξημένη κίνηση στις εισόδους των μεγάλων πόλεων. Καμίνη χώρα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών. Αποπνικτική ατμόσφαιρα λόγω της αυξημένης υγρασίας. Ενισχύονται τα μελτέμια. Πότε θα υποχωρήσει ο υδράργυρος? Αναλυτική πρόγνωση. Εμψυχρό δολοφονία 45χρονης νωρίς το πρωί στη Νέα Σμύρνη. Την πυροβόλησε ο πρώην σύντροφός της στην είσοδο της πολυκατοικίας που διέμενε και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Διερευνώνται τα ακριβή αίτια. Ο δράστης πόζαρε με όπλα στα social media και φέρεται να είχε απασχολήσει τις αλβανικές αρχές. Οικονομία και διεθνής έκθεση στην ατζέντα του αυριανού Υπουργικού Συμβουλίου. Το στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων δίνει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Διάλογος δεν σημαίνει υποχωρήσεις. Το μήνυμα προς την Άγκυρα. Σαφάρι της ΑΑΔΕ σε δημοφιλή νησιά. 48ωρο λουκέτο και πρόστιμο σε beach club της Πάρου για 174 ξεχασμένες αποδείξεις. Πολιορκεί τη χώρα ο καύσωνας διαρκείας με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Τους 41 βαθμούς άγγιξε ο υδράργυρος στη Θεσσαλία και την Ανατολική Πελοπόννησο. Αύριο αναμένεται ελαφρύ μελτέμι, το οποίο ωστόσο δεν θα βελτιώσει ιδιαίτερα την ατμόσφαιρα που είναι αποπνικτική λόγω της υγρασίας. Τα κλιματιστικά βρίσκονται σε διαρκή λειτουργία, ενώ πολλοί επέλεξαν τις παραλίες για να δροσιστούν.
1: Το κύμα καύσωνα κορυφώνεται, οι πόλεις άδειασαν και όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην παραλία.
2: Σήμερα δεν υποφέρεται. Ήρθαμε για δροσούλα λίγο, τι να κάνουμε, λίγη δροσά.
3: Είναι η εποχή της ζέσης τώρα και για πολλούς είναι αφόρητη.
4: Οι κοντινές παραλίες, μια τέτοια δύσκολη μέρα σαν για αυτή, είναι καταφύγιο για επισκέπτες και κατοίκους στη Δυτική Ελλάδα. Η αίσθηση της ζέστης 12.30 ώρα μετά το μεσημέρι στην Πάτρα ξεπερνά τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ το ποσοστό της υγρασίας φτάνει το 65%.
5: Πολύ ωραία. Δροσερή όσο πρέπει.
1: Με βουτιές, θαλάσσια σπόρα αλλά και καλή παρέα πάνε κόντρα στις υψηλές θερμοκρασίες οι Λαρισαίοι.
6: Πάμε να δροσιστούμε εδώ. Όπως βλέπετε, έχει πάρα πολύ κόσμο.
7: Η ώρα είναι 12 το μεσημέρι και η θερμοκρασία στο κέντρο της Λάρισας έχει ξεπεράσει τους 36 βαθμούς. Οι κάτοικοι της πόλης αλλά και της ευρύτερης Θεσσαλίας έχουν μεταφερθεί εδώ στα παράλια του Δήμου Αγιάς και στο παραλιακό μέτωπο της Λάρισας για να απολαύσουν λίγες στιγμές δροσιάς.
8: Ήρθαμε λίγο Κυριακή σήμερα, οπότε για να κάνουμε ένα μπανάκι τελειώνει και ο Αύγουστος.
9: Μπορεί οι κάτοικοι της Αθήνας και του Πειραιά να είναι συνηθισμένοι σε αυτές τις καιρικές συνθήκες που αντιμετωπίζουμε τις τελευταίες ώρες. Ωστόσο, οι τουρίστες και κυρίως οι κεντροευρωπαίοι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα λόγω του καύσωνα.
10: It's incredibly hot. As you can see, I sweat quite a bit. I've been to Greece before. I know it's hot, sorry.
11: We've had a heat wave in London this summer, so I'm a bit used to it now.
1: Τις κοντινές παραλίες επέλεξαν και οι Θεσσαλονικείς ως αντίδοτο στη θερμοκρασία που χτυπάει κόκκινο.
12: Ζεστή πολύ. Πάρα πολύ. Το νερό, σούπερ. Τέλειο. Ζεστό.
3: Πάρα πολύ ωραία θάλασσα είναι. Ζεστός ο καιρός. Χαιρόμαστε τη φύση εδώ πέρα, χαιρόμαστε τη θάλασσα.
13: Έρημη πόλη θυμίζει σήμερα η Θεσσαλονίκη. Είναι 10 το πρωί και όπως βλέπετε πίσω μου η πλατεία Αριστοτέλους είναι σχεδόν άδεια. Με τον λιγοστό κόσμο να έχει βγει για μια πρωινή βόλτα θέλοντας να προλάβει την αύξηση της θερμοκρασίας που θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου.
14: Και διακοπές κάνουμε για τα πάντα.
13: Αντέχετε δηλαδή.
14: Ναι, ναι, δόξα τω.
15: It's silence. It's very good. Is it hot? It's very hot.
16: Very hot. Now it's morning, so it's not as bad, but yeah.
1: Πλατείες και δρόμοι άδειασαν στο Αγρίνιο. Τα αυξημένα ποσοστά υγρασίας έκαναν την ατμόσφαιρα ιδιαίτερα αποπνικτική, αναγκάζοντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.
17: Η βουζέστα υποφέρεται όμως λόγω αερά.
18: Έχουμε συνηθίσει το Αγρίνιο, εντάξει.
1: Την αποφυγή έκθεση στον ήλιο αλλά και των μετακινήσεων συστήνουν οι ειδικοί.
19: Θα πρέπει να προτιμάνε να βρίσκονται σε ένα δροσερό και κλιματιζόμενο χώρο, να φοράνε ελαφριά, φαρδιά ρούχα και αριστόχρωμα και φυσικά να καταναλώνουν αρκετές ποσότητες νερού κατά τη διάρκεια της μέρας. Τα γεύματά τους πρέπει να είναι πάντα μικρά και ελαφριά, κυρίως με φρούτα και λαχανικά, και να αποφεύγουν το αλκοόλ και τα λιπαρά γεύματα.
1: Από τη Δευτέρα αναμένεται ενίσχυση των ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα βόρεια της χώρας.
0: Επιστροφή στην καθημερινότητα για τους αδειούχους του Αυγούστου που επέστρεψαν στην πόλη από τις διακοπές τους. Όμως δεν είναι και λίγοι αυτοί που κάνουν την αντίθετη διαδρομή, σαλπάροντας για τις τελευταίες βουτιές του καλοκαιριού, καθώς αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής καταγράφηκε και σήμερα.
1: Πάνε και έρχονται τα καράβια στο λιμάνι του Πειραιά με την κίνηση να μην λέει να κοπάσει μια εβδομάδα πριν το τέλος του Αυγούστου. Περισσότερους φέρνουν πίσω.
20: Στεναχωριάμαι δηλαδή που τελείωσαν οι διακοπές.
21: Δύσκολα.
22: Θα την παλέψουμε.
1: Λιγότερους, αλλά όχι αμελητέους, τους οδηγούν στην εκπλήρωση του όνειρου. Να προλάβουν τις τελευταίες βουτιές πριν το καλοκαίρι εκπνεύσει.
23: Με τους γονείς μας είχαν άδεια και λέμε που θα πάμε. Θα πάμε, πάμε στην Αίγινα. Μια εβδομάδα.
24: Φεύγουμε, πάμε για ένα διήμερο διακοπές. Εντάξει, παραλία, ποτό.
23: Με βαράκι, φαγητό.
1: Είναι και αυτοί που πρόλαβαν τις διακοπές, αλλά έχασαν το πλοίο.
21: Αργήσαμε λιγάκι το μετρό.
25: Με το ξύπνημα, το μετρό 10 λεπτά να έρθει. Περιμένουμε το επόμενο τώρα.
9: Κυριακή 23 Αυγούστου και το λιμάνι του Πειραιά σφίζει από ζωή, μόνο που αυτή τη φορά μερίδα του λέοντος στην επιβατική κίνηση έχουν οι ξένοι τουρίστες, κυρίως άτομα από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και από την Ευρώπη.
26: We're from Nashville, Tennessee.
27: Okay.
26: In America, yes.
27: Yes.
15: And where are you going now?
26: Paros.
27: Yeah, Paros.
26: Yeah.
15: Yes. How is your experience here in Greece until now?
26: Great. It's been hot,
27: but beautiful here. Very yeah. hot, but it's gorgeous.
1: 17.000 επιβάτες αναχώρησαν χθες από το λιμάνι του Πειραιά για νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη. 32.000 αφήχθησαν. Αντίστοιχα, 2.500 έφυγαν από το Λαύριο και 3.400 γύρισαν στο κλεινό Νάστη. Ενώ 7.600 έφυγαν για τα νησιά από τη Ραφίνα και 11.500 επέστρεψαν.
28: I'm from Germany.
26: I'm from Spain.
28: Yes.
15: And where are you going?
28: I'm going to Paros now. And after to Naxos.
1: Η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής αναμένεται αυξημένη και τις επόμενες ημέρες με τον αριθμό όσων επιλέγουν τον δρόμο της επιστροφής να αυξάνεται όσο πλησιάζουμε στο φθινόπωρο.
0: Οι αδειούχοι παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής δημιουργώντας ουρές χιλιομέτρων στα αδειώδια. Συνδεόμαστε με τον Θοδωρή Παναγιωτίδη στα αδειώδια Ελευσίνα, στη Δέσποινα Μαραντίδου στα αδειώδια Πολυμήλου στην Εγνατία Οδό και τον Στέλιο Νικητόπουλο που βρίσκεται στα αδειώδια των Μαλγάρων. Θοδωρή, η ροή των οχημάτων συνεχίζει να είναι πυκνή.
29: Ακριβώς με τη βοήθεια του Άνεση του Μουτάφη μπορείτε να δείτε πίσω μου πώς έρχονται από την στροφή τα οχήματα για την, για την επιστροφή πίσω στην Αθήνα, εδώ στα διόδια της Ελευσίνας. Είναι αρκετά πυκνή η ροή των οχημάτων. Έχει ομαλοποιηθεί όμως σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Δεν εντοπίζονται σημεία όπου να υπάρχει τυχόν ανάσχεση. Νωρίτερα το απόγευμα υπήρχαν κάποια σημεία από το 50ο χιλιόμετρο μέχρι εδώ την Ελευσίνα, ανά σημεία που υπήρχε μποτιλιάρισμα, αλλά από περίπου το τελευταίο δίωρο έχει ομαλοποιηθεί αρκετά η ροή των οχημάτων. Βλέπετε, είναι συνεχής, αλλά πυκνή. Πάντα με τη βοήθεια του Άνεση του Μουτάφη, βλέπετε εδώ και στα διόδια της Ελευσίνας δεν έχουν δημιουργηθεί μεγάλες ουρές. Σε ελάχιστο χρόνο εξυπηρετείται ο κόσμος και περνάνε από τις θηρίδες των διοδίων για να συνεχίσουν την επιστροφή τους. Νωρίτερα το απόγευμα είχαν ανοίξει τις θηρίδες των διοδίων μέλη του ΠΑΜΕ που έκαναν μια συγκέντρωση στο σημείο και μια πρωτοβουλία. Ενώ να πούμε ότι από τις 6 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα σήμερα συνολικά έχουν επιστρέψει στην Αθήνα και από τις δύο εθνικές οδούς Αθηνών Κορίνθου και Αθηνών Λαμίας πάνω από 57.000 οχήματα, εκ των οποίων πάνω από τα 34.000 οχήματα έχουν επιστρέψει από τα διόδια Ελευσίνας και την Αθηνών Κορίνθου.
0: Βελτιωμένη είναι σίγουρα εικόνα, Θοδωρή Παναγιωτίδη. Μεγάλη ταλαιπωρία των οδηγών τις τελευταίες ώρες και στα διόδια Πολυμήλου στην Εγνατία Οδό με ουρές χιλιομέτρων. Δέσποινα Μαραντίδου, εικόνα τώρα είναι βελτιωμένη. Μειώθηκε η κίνηση.
30: Ακριβώς, Ευρυδίκη, καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε πριν από δύο ώρες. Μειωμένη η κίνηση, έφυγε ο μεγαλύτερος όγκος των οχημάτων, των εκδρομέων ουσιαστικά του Αυγούστου. Βρισκόμαστε στα μετοπικά διόδια του Πολυμήλου. Ίδια εικόνα όμως και στα διόδια της Χιάτιστας, που είναι τα δύο σημεία που ταλαιπώρησαν αρκετά και για πολλές ώρες από το πρωί τους οδηγούς. Η ουρά έφτανε και τα 5 χιλιόμετρα και από τις δύο κατευθύνσεις, μάλλον και στις δύο κατευθύνσεις, γινόταν εκτροπή οποίοι βοηθούσαν με τις λωρίδες κυκλοφορίες οι εργαζόμενοι εδώ της Εγνατίας Οδού για να μπορέσουν να αποσυμφορήσουν όσο γινόταν τις στιγμές που υπήρχε πολύ μεγάλη κίνηση. Υπήρξε εκνευρισμός, κορναρίσματα. Παρ' όλα αυτά βλέπετε ότι η εικόνα είναι αυτή. Δεν είναι πρωτοφανές για μας. Συμβαίνει κυρίως στις ημέρες αιχμής, δηλαδή στις διακοπές του καλοκαιριού, αλλά και γενικότερα όταν η κίνηση είναι μεγάλη. Γιατί να θυμίσω ότι εδώ που βρίσκομαι, τα διόδια Πολυμήλου είναι ουσιαστικά όσοι έρχονται από την Ήπειρο και κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη, ή όσοι από Θεσσαλονίκη κατευθύνονται προς Ήπειρο. Εδώ στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, όπου βρίσκονται τα δύο διόδια, είναι κομβική σημασία για τη διέλευση των οδηγών. Άλλωστε το καλοκαίρι δεν τελείωσε και από ό,τι φαίνεται και οι διακοπές δεν έχουν τελειώσει για τους περισσότερους.
0: Θα έχουμε συνέχεια Δέσποινα Μαραντίδου. Πάμε και στα διόδια των Μαλγάρων, όπου βρίσκεται ο Στέλιος Νικητόπουλος. Στέλιο, ποια είναι η εικόνα εκεί?
2: Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, τώρα είναι καλύτερη η κατάσταση. Δόθηκε και ένατη λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Συνολικά λοιπόν τώρα είναι 9 οι λωρίδες κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, ώστε να διοχετεύονται τα περισσότερα οχήματα και να διευκολύνεται η κίνηση. Παρ' όλα αυτά, όπως βλέπετε και στα πλάνα που μας μεταφέρει ο συνάδελφος οικονολήπτης Γιάννης Κελίδης, υπάρχουν ακόμη ουρές, μικρότερες βέβαια σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Νωρίτερα υπήρξε και εκνευρισμός, καθώς πολλοί οδηγοί διαμαρτύρονταν και ζητούσαν να ανοίξουν τα διόδια, να ανεβούν οι μπάρες για λίγο, ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση στην κίνηση. Η κίνηση κατά τη διάρκεια της ημέρας ήταν μεγάλη και τώρα συνεχίζει να είναι, με τους οδηγούς βέβαια να χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή. Τα διόδια των Μαλγάρων αποτελούν σε κάθε επιστροφή ένα από τα βασικά σημεία όπου δοκιμάζεται η αντοχή των οδηγών. Και βέβαια να πούμε ότι αυξημένη είναι και η έλεγχη από την αστυνομία κατά την επιστροφή των εκδρομέων.
0: Όπως βλέπουμε, συνεχίζεται η αυξημένη κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων. Στέλιο Νικητόπουλε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τους τρεις για το ρεπορτάζ. Σε κλειοκαύσωνα συνεχίζει να βρίσκεται η χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40 βαθμούς σε πολλές περιοχές της χώρας. Στο στούντιο μαζί μας βρίσκεται η μετεωρολόγος μας Αναστασία Τυράσκη. Αναστασία, σε ποιες περιοχές σημειώθηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες?
3: Μπορούμε να δούμε την κάρτα που έχουμε ετοιμάσει με τις υψηλότερες θερμοκρασίες από τους σταθμούς του αστεροσκοπίου σήμερα νωρίς το απόγευμα. Και βλέπουμε λοιπόν η Σπάρτη 40,2 βαθμοί, η Στυλίδα 40,1, η Σκάλα Μεσσηνίας 39,8, στο γυναικό κάστρο Κυλκής 39,7, ακόμα και στον Ασπρόπυργο στα δυτικά της Αττικής είχαμε 39,6 βαθμούς. Βλέπουμε δηλαδή περιοχές κυρίως στην Πελοπόννησο, αλλά και στην κεντρική Μακεδονία, στην Ανατολική Στερεά. Στη Θεσσαλία γενικά σήμερα ήταν μια μέρα που φτάσαμε τους 38 με 39 βαθμούς σε μεγάλο μέρος της χώρας, και στη Δυτική Ελλάδα που δεν είχαμε τις προηγούμενες μέρες, στη Θράκη, στη Νότια Κρήτη, ακόμα και στη Λέσβο, στη Ρόδο. Δηλαδή μεγάλο μέρος της χώρας πλέον έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
0: Τώρα τι αναμένουμε από αύριο, από Δευτέρα?
3: Ας δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτό το κύμα καύσωνα. Αύριο Δευτέρα περιμένουμε γενικά πιο έντονους ανέμους. Περιμένουμε ένα βοριά που θα φτάσει στα 6 μποφόρ, πιθανότατα και τα 7, έτσι πολύ πολύ τοπικά στο Αιγαίο. Και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε λίγο χαμηλότερες θερμοκρασίες στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή Μακεδονία και Θράκη, και στη Θεσσαλία λίγο χαμηλότερα, αλλά σαραντάρια περιμένουμε.
0: Βλέπουμε τα σαραντάρια επιμένουν.
3: Και Δυτική Ελλάδα, ακριβώς, στην Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, εκεί θα τα έχουμε τα σαραντάρια. Έπειτα η Τρίτη είναι μια μέρα που περιμένουμε να είμαστε στους 38 με 39 βαθμούς. Επίσης, γενικά από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, θα φτάσουμε αρκετά υψηλά, μιας και ο βοριάς θα επιμείνει. Και την Τετάρτη έπειτα, την Τετάρτη ο άνεμος πάλι θα γυρίσει σε δυτικό-βορειοδυτικό, οπότε πάλι θα είναι κατά βάση στα ανατολικά ηπειρωτικά. Οπότε ξανά 40 σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, στην Ανατολική Πελοπόννησο. Δεν γλιτώνουμε, υψηλές θερμοκρασίες.
0: Συνεχίζεται. Θα συνεχιστεί και την Πέμπτη.
3: Την Πέμπτη επίτα έχουμε ένα πιο έντονο μελτέμι. Την Πέμπτη θα φτάσουν πηγαίνουν με τα 7 μποφόρ προς την Παρασκευή και τα 8. Οπότε λιγάκι θα πέσει η θερμοκρασία στην ανατολική χώρα. Ωστόσο στα δυτικά θα συνεχίσουμε να έχουμε 38-39 βαθμούς.
0: Οπότε ανάσα δροσιάς από Παρασκευή.
3: Από Παρασκευή και για λίγο και για τα ανατολικά, μιας και το Σαββατοκύριακο πάλι περιμένουμε νέο άνοδο.
0: Νέο κύμα. Αναστασία Τυράσκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Νέα γυναικοκτονία τα ξημερώματα, αυτή τη φορά στη Νέα Σμύρνη. Μία 45χρονη έπεσε νεκρή από τα πυρά του πρώην συντρόφου της, ο οποίος της είχε στήσει καρτέρι στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε με την 15χρονη κόρη της. Ο 48χρονος την πυροβόλησε τρεις φορές και στη συνέχεια έστρεψε το περίστροφο και έβαλε τέλος στη ζωή του. Οι αρχές αναζητούν το κίνητρο του εγκλήματος και έχουν βάλει στο μικροσκόπιο αναρτήσεις του αυτόχειρα, στις οποίες ποζάρει με όπλα.
4: Αποφασισμένος να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του και να δώσει τέλος στη ζωή του, φαίνεται πως ήταν ο 48χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στη Νέα Σμύρνη. Οι κινήσεις του άντρα ήταν προσχεδιασμένες, όπως λένε αστυνομικές πηγές. Στάθμευσε το αυτοκίνητό του περίπου 100 μέτρα από το σπίτι της 45χρονης και τη δολοφόνησε μετά από λογομαχία στην είσοδο της πολυκατοικίας.
5: 5:30 με ουρλιαχτά γυναικεία, δύο φορές ή τρεις. Και απανωτά τρεις πυροβολισμούς μέσα σε διάστημα.
6: Κοντολίρ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
4: Κίνητρο του 48χρονου υπήρχαν ανάμεσά τους και άλλου είδους διαφορές.
0: Ζωντανή σύνδεση με τον Κώστα Νούσε στη Νέα Σμύρνη. Κώστα, οι αρχές εξετάζουν από το βιντεοληπτικό υλικό στο σπίτι του 48χρονου και στα κινητά τηλέφωνα. Τι εξετάζουν?
7: Ευρυδί, κυρίες και κύριοι, οι αρχές έχουν εξετάσει ήδη το βιντεοληπτικό υλικό από την πολυκατοικία που έγινε το φωνικό. Τώρα λαμβάνουν καταθέσεις από όσους γνώριζαν τόσο το θύμα όσο και τον δράστη, αλλά ακόμη και τα κινητά τους τηλέφωνα για να οδηγηθούν στα αίτια της δολοφονίας. Παίρνουν μαρτυρίες και καταθέσεις και από το στενό της περιβάλλον. Υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι ο δράστης ζήλευε παθολογικά την 45χρονη και την είχε απειλήσει στο παρελθόν. Ωστόσο, να πούμε ότι στις ελληνικές αρχές δεν υπάρχει στο αρχείο κάποια καταγραφή ενδοοικογενικής βίας. Να πούμε ότι όλα ξεκίνησαν όταν η 45χρονη άνοιξε την πόρτα για να πάει στη δουλειά της. Εκείνος την τράβηξε ξανά μέσα και την πυροβόλησε τρεις φορές, δύο σφαίρες την χτύπησαν, ενώ στη συνέχεια έθεσε τέλος σε βρυδίκη στη ζωή του.
0: Μάλιστα, Κώστα, ο 48χρονος ήταν γνώριμος στις αλβανικές αρχές.
7: Σύμφωνα με αλβανικά δημοσιεύματα, τον Αύγουστο του 2016 οι αλβανικές αρχές είχαν συλλάβει τον 48χρονο δράστη και αυτόχειρα, καθώς η πρώην σύζυγός του τον είχε καταγγείλει ότι την παρακολουθούσε συστηματικά και σε διάφορες φάσεις και διάφορα σημεία, με αποτέλεσμα να νιώσει απειλή για τη ζωή της Ευρυδίκη.
0: Κώστα Νούσε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, συνεδριάζει αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο. Κύρια θέματα της συνεδρίασης, ο απολογισμός του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και οι σχεδιασμοί κατά της ακρίβειας. Στην ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει το περίγραμμα της κυβερνητικής ατζέντα στην οικονομία και προαναγγέλει παρεμβάσεις για την κοινωνία. Δρυμία είναι η κριτική της αντιπολίτευσης.
8: Η αφετηρία της νέας πολιτικής περίοδου αναμένεται να σημάνει το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ οριστικοποιούνται τα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν μεταξύ άλλων απολογισμός Ταμείου Ανάκαμψης, κοινωνική συμφωνία για μείωση τιμών, αναπτυξιακά προγράμματα.
10: Όταν το κράτος δεν πνίγεται από τις οφειλές του, μπορεί να στηρίξει καλύτερα τους πολίτες, να έχει καλύτερους όρους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τελικά να δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας για όλους. Κυρίως όμως είναι θέμα δικαιοσύνης για τις επόμενες γενιές. Δεν μπορούμε να φορτώνουμε στα παιδιά μας λογαριασμούς που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν.
8: Φοροελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις με βάση την ανάπτυξη της οικονομίας επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο. Για επικοινωνιακό αφήγημα κατηγορεί την κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Η προώρη αποπληρωμή του χρέους μπορεί να πλήξει την ανάπτυξη, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ και καλεί την κυβέρνηση να φέρει το θέμα στη Βουλή.
11: Όταν έχουμε μια κρίση τεράστια, έχουμε μια ενεργειακή κρίση, η χώρα επιλέγει να αποπληρώσει ένα φθηνό δάνειο, δανειζόμενη ακριβότερα σήμερα, αυτό δεν βγάζει πολύ λογική.
12: Γλιτώνουμε σχεδόν 350 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τους τόκους. Στο τέλος του 26 η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρωζώνης.
8: Βόλια στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση για την οικονομία και την προωρή αποπληρωμή του χρέους.
13: Ακόμα και αυτά τα ψίχουλα που τάζουν ότι θα δώσουν στο λαό, θα πρέπει να βρουν από την άλλη την τσέπη του να τα πάρουν. Μάλιστα. Διπλά και τριπλά.
8: Επιστροφή του κυρίου Μητσοτάκη με διαστρέβλωση από σιωπήσεις και εικονική πραγματικότητα.
1: Οι συνεχιζόμενοι πανηγυρισμοί του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του για μια διανόητη ενέργεια που τελικά θα επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο.
25: Η ζωφερή πραγματικότητα δεν καμουφλάρεται από τις ωρεοποιημένες αναρτήσεις ενός ξεκούραστου Πρωθυπουργού.
8: Με το βλέμμα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα κόμματα προετοιμάζουν τα προγράμματα που θα παρουσιάσουν.
0: Σε μια εβδομάδα αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στο στούντιο μαζί μας είναι η Μαρίνα Δεμερτζιάν. Μαρίνα, οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται αυτή την εβδομάδα με τον Υπουργό Ανάπτυξης να ενημερώνει αύριο, όπως παρακολουθήσαμε και στο βίντεο, το Υπουργικό Συμβούλιο.
3: Ναι, γιατί η λίστα έχει σχεδόν κλειδώσει. Έχουμε και μια πρώτη εικόνα του εύρους των μειώσεων των τιμών. Θα κινούνται κατά μέσο όρο στο 7%. Να θυμίσουμε πως ο στόχος ήταν 5 με 20%. Mm-hmm. Αυτό ήταν το εύρος που είχε δοθεί και από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Τώρα, μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, 60 προμηθευτές και 1.100 κωδικοί επώνυμων προϊόντων με στόχο να φτάσουν τους 1.500. Δεν ξέρουμε αν θα φτάσουν τους 1.500, αλλά είμαστε σχετικά κοντά. Τώρα, οι μειώσεις των τιμών θα αφορούν κατά κύριο λόγο βασικά είδη διατροφής και νοικοκυριού, όπως γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, κρεατικά, βρεφικές τροφές, αλλά και σχολικά είδη που είναι και πολύ κρίσιμα
0: και
3: αυτή την περίοδο.
0: Και απορριπαντικά.
3: Να θυμίσουμε, Βρυδίκη, τέλος ότι οι μειώσεις των τιμών θα καλύπτουν την περίοδο από τις 31 Αυγούστου mm-hmm. που θα ισχύσουν μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Μάλιστα. Μαρίνα Δεμερτζιάν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μήνυμα προς την Τουρκία πως η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της με βάση το διεθνές δίκαιο και δεν επηρεάζεται από απειλές ή αμφισβητήσεις, έστειλε εκ νέου ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε παράλληλα ότι η Αθήνα επιδιώκει τον διάλογο με την Τουρκία, αλλά θέτει σαφή όρια. Στην ενεργειακή ατζέντα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη νέα ισχύ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
14: Ναι στον διάλογο, όχι σε υποχωρήσεις από τα εθνικά δικαιώματα. Σαφές το μήνυμα προς την Τουρκία από τον Πρωθυπουργό με την επισήμανση ότι η επιδίωξη διαλόγου και σχέσεων καλής γειτονίας δεν συνεπάγεται συμβιβασμούς στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.
16: Η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να αφήσει απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Επιδιώκουμε σταθερά τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία. Αλλά διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Και σίγουρα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να κάνουμε όσα θεωρούμε σωστά και αναγκαία για τη χώρα μας.
14: Είχε προηγηθεί η δημόσια επαναφορά της θεωρίας των γκρίζων ζωνών από την Άγκυρα, με αφορμή τον ελληνικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο Αιγαίο και η εξαγγελία δύο παράνομων θαλάσσιων πάρκων. Κινήσεις που επιβεβαίωσαν ότι η Τουρκία διατηρεί στο ακέραιο όλες τις διεκδικήσεις που εδώ και δεκαετίες προβάλλει βάρος της Ελλάδας. Σε υψηλούς τόνους απαντά και ο Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε απόπειρα προσβολή των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων θα αντιμετωπίζεται με κάθε μέσο.
17: Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι προφανώς η ειρηνική επίλυση των διαφορών, όμως είμαστε απολύτως έτοιμοι για κάθε σενάριο. Υπηρετούμε με συνέπεια το στρατηγικό μας σχέδιο, απαντάμε με πράξεις στα άσφαιρα πυρά και εκτοξεύουμε την ισχύ της εθνικής μας άμυνας και της γεωπολιτικής μας θέσης.
14: Επόμενο βήμα στην ενεργειακή σκακέρα, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με τη συμμετοχή της γαλλικής Meridiam, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει ότι η συμφωνία είναι ψήφος εμπιστοσύνης στις ενεργειακές υποδομές της χώρας.
16: Το έργο αυτό θα τερματίσει επιτέλους την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, συνδέοντας το νησί με το δίκτυό μας, και παράλληλα είναι ακόμα ένας τρόπος με τον οποίο η Ελλάδα εδραιώνεται ως ο βασικός ενεργειακός κόμβος της περιοχής, αποκτώντας μεγαλύτερη ασφάλεια και ισχυρότερη θέση.
14: Στο έργο αναφέρθηκε η πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου, σχολιάζοντας πως ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε το θέμα στη σωστή του βάση.
9: Ο GSI είναι η υποδομή που δημιουργεί νέες ενεργειακές δυνατότητες για την Κύπρο, την Ελλάδα αλλά και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ευρύτερη περιοχή.
14: Αναμένεται η έκδοση Ναύτεξ προκειμένου να ξεκινήσουν οι έρευνες βυθού.
0: Στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων αεράμινας στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταφέρονται στη Σούδα της Κρήτης οι Patriot που είχαν σταθμεύσει το Μάρτιο στην Κάρπαθο. Να δούμε τώρα τι μετέδωσε ο Γιώργος Σιδέρης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News με τη Στέλλα Στυλιανού για τις εξελίξεις που αφορούν συνολικά τους Patriot.
15: Από 5 μήνες λοιπόν οι Patriot φεύγουν από την Κάρπαθο, αυτές τις ώρες που μιλάμε μετασταθμεύουν στην Κρήτη αυτή τη φορά. Με αρματαγωγό του πολεμικού ναυτικού έχει γίνει συγκεκριμένη επιχείρηση. Εκεί τι θα ενισχυθούν? Κρίσιμες υποδομές. Κρίσιμες ελληνικές υποδομές, κρίσιμες νατοϊκές υποδομές, αλλά και υποδομές των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι λίγες φορές που η Σούδα έχει φιλοξενήσει δεκάδες αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων που έχουν γίνει στην ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο τώρα των απειλών του Ιράν, πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αλλά και στρατιωτικές πηγές υπενθυμίζουν για ακόμη μια φορά ότι τα 4 ελληνικά F-16 παραμένουν στην Κύπρο, αλλά και ελληνική και φρεγάτα πλέει στα νερά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ενώ σε ό,τι αφορά,
0: βλέπουμε
15: και συγκεκριμένα το γράφημα ακριβώς με τα F-16 Viper τα οποία παραμένουν στην βάση Ανδρέας Παπανδρέου. Από εκεί και πέρα, αν υπάρξει αίτημα αμυντικής συνδρομής από τη Βουλγαρία, θα εξεταστεί από το Κισαία, ενώ όπως είπες και εσύ Στέλλα, αυτό το οποίο είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή και φαίνεται να υπάρχει ως σκέψη και θα κατατεθεί μάλλον από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ως πρόταση στο επερχόμενο Κισαία, δεν ξέρουμε πότε θα συσταθεί το Κυβερνητικό Συμβούλιο Άμυνας και Ασφάλειας, είναι οι Patriot που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία, είτε να πάρουν μικρή παραμονή, να παραμείνουν δηλαδή λίγους μήνες ακόμη στη χώρα του κόλπου, ή να φύγουν οριστικά από το Ριάντ. Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση για την Αθήνα αυτή να επιστρέψουν. Ίσως σχετίζεται τόσο με όσα έχουν γίνει ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν, αλλά και με την ενεργοποίηση του νέου θόλου, γιατί μην ξεχνάμε ότι ξεκινά και ο ανασχεδιασμός, ο οποίος αφορά την αεράμινα, την αντιεροπορική, αντιβαλιστική άμυνα της Ελλάδας.
0: Αρχίζει η μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη προς τις δομές των νησιών με τελικό προορισμό την Ενδοχώρα. Στο μεταξύ, επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής μεταναστών στον Δήμο Σύντικη Σερών, όταν ομάδα λοδαπών επιτέθηκε με πέτρες στους αστυνομικούς και προσπάθησε να διαφύγει.
14: Τα ξημερώματα ξεκίνησε από την Κρήτη η μεταφορά 417 προσφύγων και μεταναστών προς τις κλειστές δομές του Ανατολικού Αιγαίου. Πρώτο σταθμός η Σάμος. Εκεί θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης και σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης, η εξέταση ασύλου θα έχει ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 20 μέρες.
18: Με έκτακτο δρομολόγιο του πλοίου Σιτζέτα από την Κρήτη μεταφέρθηκαν στην Σάμο 200 μετανάστες, οι οποίοι στην συνέχεια θα μεταφερθούν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή του νομού. Στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε σήμερα το πρωί, αποφασίστηκε συνάντηση με τον Υπουργό και την μεταφορά του μηνύματος ότι η Σάμος θα αντιδράσει δυναμικά σε επόμενη μεταφορά μεταναστών από άλλο σημείο της χώρας.
19: Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι από άλλες περιοχές της Ελλάδος με ένα πρόχειρο σχεδιασμό θα μας έρχονται ανά πάσα στιγμή μετανάστες. Ναι, μεν αυτοί που έρχονται σε λίγες μέρες φεύγουν, αλλά αυτό είναι ικανοποιητικό, όμως για την τοπική κοινωνία σίγουρα είναι ένα πρόβλημα.
14: Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, την προσεχή Πέμπτη έχει προγραμματιστεί να αποχωρήσουν από την κλειστή δομή της Σάμου 229 μετανάστες για την Ενδοχώρα. Όπως τονίζουν πηγές του Υπουργείου, η πληρότητα στις δομές σε Σάμο και Λέσβο είναι σε ιστορικό χαμηλό.
20: Η διαβεβαίωσή μας ότι τα νησιά που για χρόνια πιέστηκαν στο μεταναστευτικό δεν πρόκειται να επιβαρυνθούν παραμένει στο ακέραιο. Οι όποιες μεταφορές προς αυτά είναι προσωρινές και πολύ λιγότερες από τις μεταφορές που γίνονται συνεχώς για την αποσυμφόρησή τους.
14: Για πρώτη φορά μεταφέρονται και στη Μυτιλίνη 217 μετανάστες από την Κρήτη.
21: Υπό την αυστηρή επιτήρηση της αστυνομίας και του λιμενικού μεταφέρονται αυτή την ώρα
0: με λεωφορεία πρόσφυγες και μετανάστες από δομές της Κρήτης στο ΚΕΔ του ΚΑΡΑΤΕΠΕ.
2: Το θέμα συζητήθηκε σε διευρυμένη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, με τις οριστικές αποφάσεις να παραπέμπονται σε επόμενη συνεδρίαση.
5: Λάβαμε υπόψη ότι δεν θέλουμε να αναστατώσουμε το κλίμα ηρεμίας στη Λέσβο, δεδομένου ότι οι άνθρωποι είναι εμπλό, αλλά δεν θα δέχθουμε καμία άλλη μεταφορά στα νησιά μας.
2: Τη νύχτα επεισόδια ξέσπασαν σε κλειστή δομή μεταναστών στο Κλειδί, όταν ομάδα αλλοδαπών επιτέθηκε με πέτρες σε αστυνομικούς.
21: 40 παράτυποι μετανάστες που κρατούνται στη δομή και ξεκίνησαν τα επεισόδια κατάφεραν να κόψουν τη σειρμάτινη περίφραξη, να βγουν έξω. Τρεις συνελήφθησαν άμεσα. Λίγο αργότερα συνελήφθησαν ακόμα 24, ενώ οι υπόλοιποι αναζητούνται.
2: Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν 5 άτομα, οι 3 εκ των οποίων μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σερών για τις πρώτες βοήθειες. Σημαντικές φθορές προκλήθηκαν στη δομή, όπως και σε ένα υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας.
0: Συνεχίζονται οι επιτόπιοι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με έμφαση στις τουριστικές περιοχές, κυρίως της νησιωτικής χώρας. Μαρίνα Δαμερτζιάν, γνωστό beach bar στην Πάρο, δεν είχε εκδώσει 174 αποδείξεις, με αποτέλεσμα να σφραγιστεί για 48 ώρες.
3: Πολύ γνωστό beach bar στην παραλία Πούντα της Πάρου, όπως είπες και εσύ Ευρυδίκη, δεν είχε εκδώσει 174 αποδείξεις. 48 ώρα το λουκέτο και δεν ήταν το μόνο, καθώς στην Σαντορίνη που συνεχίστηκε ο έλεγχος, να θυμίσουμε ότι μιλάμε για έλεγχους που γίνανε μόνο την τελευταία εβδομάδα. Κομωτήριο δεν είχε εκδώσει 164 αποδείξεις. Σε αυτό, επειδή ήταν η δεύτερη φορά που πιάστηκε η συγκεκριμένη επιχείρηση να μην έχει εκδώσει αποδείξεις, το λουκέτο ήταν 96 ώρων. Στη Μύκονο τώρα, επιχείρηση μεταφοράς επιβατών με όχημα δεν είχε εκδώσει 25 αποδείξεις. Εκεί έχουμε 48 λουκέτο, σε κάθε βέβαια τέτοια περίπτωση έχουμε και αυστηρά πρόστιμα. Και τέλος τον Μπόρο, επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην εστίαση και έχει και ομπρέλες σε παραλίες, δεν είχε εκδώσει 16 αποδείξεις και αυτή ωστόσο ήταν υπότροπη, με αποτέλεσμα να παραμείνει κλειστή για 96 ώρες.
0: Και το σαφάρι της ΑΔΕ συνεχίζεται. Μαρίνα Δημερτζιά, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι. Σε 157 ανέρχονται τα επίσημα καταγεγραμμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Σύμφωνα όμως με τις υγειονομικές αρχές, ο πραγματικός αριθμός είναι κατωταπλάσιος, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών είναι ασυμπτωματική. Ο χρόνος επώασης της νόσου μετά από τσίμπημα από μολυσμένο κουνούπι είναι 2 έως 6 ημέρες.
22: Σημαντικός είναι ο αριθμός δειγμάτων που λαμβάνονται από ασθενείς και επιβεβαιώνονται εργαστηριακά ότι πρόκειται για κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου.
23: Ο αριθμός των δειγμάτων που έρχεται είναι αρκετά μεγάλος και ο αριθμός των θετικών δειγμάτων επίσης είναι σημαντικός, που δείχνει την εξάπλωση που έχει ο ιός στις τελευταίες εβδομάδες, κυρίως στην Ανατολική Αττική αλλά και σε άλλες, στην Νότια και στα βόρεια τομέα της Αττικής.
22: Τα ύποπτα δείγματα αποστέλλονται από τα νοσοκομεία στα εξειδικευμένα εργαστήρια.
23: Μέχρι την επόμενη μέρα, διάφορες νοσηλευτικές μονάδες έχουν ενημέρωση για το αν υπάρχουν αντισώματα στο κεφαλαιοτικό υγρό ή στο αίμα του ασθενού, στον οποίο είναι ύποπτο περιστατικό για λίμωξη, κυρίως λίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Όπως επίσης γίνεται και μοριακός έλεγχος για ανίχνευση του γενετικού υλικού πια του ιού.
22: Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των κρουσμάτων είναι πολλαπλάσιος σε σχέση με τα επίσημα καταγεγραμμένα κρούσματα που μέχρι τώρα ανέρχονται σε 157.
24: Σκεφτείτε τουλάχιστον δεκαπλάσια, να μην πούμε εκατονταπλάσια. Είναι πολύ περισσότερα τα κρούσματα, τα πραγματικά από αυτά. Και δεν θα το καταλάβουν ποτέ και δεν θα τους πειράξει ποτέ ο ιός του Δυτικού Νείλου.
22: Ο χρόνος επώασης της νόσου μετά από τσίδημα από μολυσμένο κουνούπι κυμαίνεται από 2 έως 6 ημέρες και εκδηλώνεται με συμπτώματα όπως πυρετός, πονοκέφαλος, μυαλγία. Η εκδήλωση συμπτωμάτων από το κεντρικό νευρικό σύστημα όμως καθυστερεί.
23: Υπάρχει ένα κενός χρόνος περίπου 1 με 2 εβδομάδες από τη στιγμή που κάποιος θα εκτεθεί στον ιό μέχρι τη στιγμή που θα προσέλθει στα εξωτερικά ιατρία ενός νοσοκομείου για παραδείγματος ή στην πρωτοβάθμια περίθαλψη με συμπτώματα που παραπέμπουν σε λίμωξη πια του κεντρικού νευρικού συστήματος. Υπάρχει αυτή η χρονική καθυστέρηση, πρέπει να την έχουμε υπόψη μας.
22: Πιο ευάλωτοι για βαριά νόσηση είναι οι άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες. Αυτό καταδεικνύει η έρευνα που έγινε σε βάθος 12ετίας σε κρούσματα στις ΗΠΑ και δημοσιεύει η ιατρική επιθεώρηση JAMA. Επίσης, όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα όπως σκλήρυνση κατά πλάκας, διαταραχές από το αλκοόλ ή από ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, αιματολογική κακοήθεια, αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, χρόνια νεφρική νόσο, υπέρταση, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να κάνουν επιπλοκές από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Η έξαρση αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες.
0: Νέα προσγείωση ελικοπτέρου σε παραλία ελληνικού νησιού μέσα σε λίγες ημέρες. Στις Πέτσες, οι λουόμενοι στην παραλία του Ζουγεριάς είδαν έναν ελικόπτερο να προσγειώνεται μέσα σε αμμοθύελλα και ειδοποίησαν τις αρχές. Στον έλεγχο που ακολούθησε, εντοπίστηκαν ναρκωτικά στην κατοχή του 39χρονου επιχειρηματία που είχε νοικιάσει το ελικόπτερο για την πτήση από την Αθήνα.
17: Την παρέμβαση της εισαγγελέως ναυπλίου προκάλεσε η προσγείωση ελικοπτέρου σε πλάτωμα δίπλα στην παραλία της Μεγάλης Ζωγεριάς στις Πέτσες. Στη σκηνή αποθανάτησαν με τα κινητά τους επιβαίνοντες στα σκάφη που ήταν δεμένα τη στιγμή της προσγείωσης. Οι δύο χειριστές του ελικοπτέρου, το οποίο είχε απογειωθεί από την κερατέα, ένας Γερμανός και ένας Αυστριακός, φέρονται να ισχυρίστηκαν στους αστυνομικούς που έφτασαν αμέσως στο σημείο μετά από ενημέρωση του Λιμεναρχείου Σπετσών στις 3 και 4 το μεσημέρι.
4: Προσγειωθήκαμε στην παραλία για να αφήσουμε το ζευγάρι. Δεν μπορούσαμε να προσγειωθούμε στον προβλεπόμενο χώρο καθώς υπήρχαν σταθμευμένα μηχανάκια που εμπόδιζαν την προσγείωση.
17: Μετά από έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα μαύρο σακίδιο μέσα στο οποίο βρέθηκαν ένα σακουλάκι με 58 γραμμάρια κοκαίνης, ένα σακουλάκι με 5,68 γραμμάρια ινδικής κάναβης, ρινικό σπρέι, φαρμακευτικό σκεύασμα, χαρτάκια καπνίσματος και αστυνομική ταυτότητα, η οποία άνοικε σε 39χρονο επιχειρηματία, όπως φέρεται να είχε νοικιάσει το ιδιωτικό ελικόπτερο από εταιρεία με έδρα τη Γλυφάδα. Συνεπιβάτης φέρεται να ήταν αλλοδαπή φίλη του επιχειρηματία, η οποία ωστόσο δεν εντοπίστηκε. Ο 39χρονος παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα Σπετσών, όπου συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και με εντολή εισαγγελέα, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος, ενώ σε βάρος του θα σχηματιστεί δικογραφία που θα υποβληθεί στην εισαγγελία. Ξεχωριστή δικογραφία σχηματίζεται για την προσγείωση του ελικοπτέρου στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Σταδιακά αποκαλύπτονται οι λεπτομέρειες της δράσης του κυκλώματος εμπορίας ναρκωτικών που εξαρθρώθηκε στη Μύκονο. Οι έμποροι ναρκωτικών διακινούσαν κοκαίνη, ροζ κοκαίνη, χασίς και χάπια σε τουρίστες με μεταφορικό μέσο τα γνωστά μαύρα βαν ταξί. Ένας Τούρκος υπήκοος θεωρείται ο εγκέφαλος του κυκλώματος.
6: Η ώρα 2 και 37 λεπτά ακούτε ειδήσεις από την Αθήνα. Κυρίες και κύριοι, και για τους φίλους που χρειάζονται κάποια γυναίκα για να προσέχει ηλικιωμένους ανθρώπους, πάρτε τηλέφωνο την Ελπίδα στο 727-272-5730. Επαναλαμβάνω, 727-272-5730. Εκτελεί κάθε δουλειά για το σπίτι σας, πηγαίνει τις γυναίκες, τους άντρες ή στα νοσοκομεία, στις κλινικές. Επίσης μπορεί να μαγειρέψει, μπορεί να καθαρίσει το σπίτι σας και ό,τι άλλη δουλειά χρειάζεστε ή ακόμα και για παρέα, τηλεφωνήστε στην Ελπίδα. 727-272-5730.
7: Ακριβίας. Από την αστυνομία συνελήφθηκαν. Στο κύκλωμα συμμετείχαν ένα ζευγάρι Τούρκων, ένας Μολδαβός, ένας Αλγερινός, ένας Αλβανός και οι υπόλοιποι είναι Έλληνες. Εγκέφαλος ήταν ο Τούρκος και η άγρα πελατών γινόταν ουσιαστικά μέσω εταιρείας με τα γνωστά μαύρα βαν που είχε στήσει το κύκλωμα για τη μεταφορά τουριστών, μέθοδος που έχει χρησιμοποιηθεί ξανά στη Μύκονο. Προηγήθηκε η κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τη δράση τους, που χρονολογείται τουλάχιστον από τον περασμένο Μάιο, και μετά από παρακολούθηση αποφασίστηκε η έφοδος. Τα μέλη του κυκλώματος είχαν διακριτούς ρόλους. Ο 35χρονος εγκέφαλος προμηθευόταν και φύλαγε τα ναρκωτικά. Ο Μολδαβός ήταν ο συνεργάτης, αποθήκευε και προμήθευε τα υπόλοιπα μέλη. Η σύντροφος ταμείας φύλαγε και μετέφερε τα χρήματα από Μύκονο σε Αθήνα. Ο οδηγός VIP van εντόπιζε δυνητικούς αγοραστές μέσω των μεταφορών. Τέσσερα ακόμη μέλη, οδηγοί van και συνοδοί, εντόπιζαν δυνητικούς αγοραστές. Από τις έρευνες των αστυνομικών στα σπίτια τους σε Μύκονο και Αθήνα και στα αυτοκίνητά τους βρέθηκε ένα χρηματοκιβώτιο και χιλιάδες ευρώ και δολάρια. Από τη διάρκεια των μεταφορών, τέσσερα ακόμη μέλη, οδηγοί, βαν και συνοδοί εντόπιζαν δυνητικούς αγοραστές. Από τις έρευνες των αστυνομικών στα σπίτια τους σε Μύκονο και Αθήνα και στα αυτοκίνητά

0: μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες. Από την πλευρά τους οι Ιρανοί αξιωματούχοι ανεβάζουν τους τόνους με νέες προειδοποίησεις. Η Μαρία Σιώζου μας ενημερώνει. Μαρία.
1: Ναι, Ευδεδίκη, και συγκεκριμένα ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα δεν επιδιώκει μεν διεύρυνση του μετόπου, αλλά οι χώρες που θα βοηθήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτόν τον οικονομικό πόλεμο θα αντιμετωπιστούν ως εχθροί. Προειδοποίησε επίσης ότι δεν θα περάσει ούτε σταγόνα πετρελαίου, όπως είπε χαρακτηριστικά, από το στενό του Ορμούς, και προειδοποίησε ότι το Ιράν δεν θα διστάσει να πλήξει εναλλακτικές διαδρομές, τις οποίες χρησιμοποιούν γειτονικές χώρες όπως είναι η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για να εξάγουν το πετρέλαιό τους παρακάμπτοντας το στενό του Ορμούς. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, είπε ότι το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στρέφονται ξανά στις οικονομικές κυρώσεις δείχνει ουσιαστικά το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η Ουάσιγκτον, και πρόσθεσε ότι η μοναδική λύση για να βγουν όλες οι πλευρές από αυτό το αδιέξοδο είναι ο διάλογος. Πάντως, το Πακιστάν φαίνεται να κάνει μια προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση, να επιστρέψουν δηλαδή όλες οι πλευρές στο τραπέζι του διαλόγου, και αύριο θα βρεθεί στην Τεχεράνη ο επικεφαλής του Πακιστανικού στρατού. Κλείνοντας, Ευρυδίκη, πρέπει να αναφέρουμε ότι σήμερα το Ιράν ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε νέα κοιτάσματα αερίου στα νότια της χώρας με δυνατότητα εξόρυξης τουλάχιστον 200 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου.
0: Μάλιστα, Μαρία, θα σε δούμε και πάλι σε λίγο. Πειρά κατά του Ζελένσκι εξαπολύει ο πρώην Υπουργός Άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ, που επαναλαμβάνει το αίτημα για εκλογές. Δηλώνει στο BBC ότι ο Ουκρανός Πρόεδρος έχει πολλά ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει σχετικά με τη διαφθορά στους κόλπους της Ουκρανικής κυβέρνησης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι γνώριζε τι συνέβαινε. Πάντως, ο Ζελένσκι αποκλείει το ενδεχόμενο προσφυγής στις κάλπες εν μέσω πολέμου.
2: Ο αποφευθής Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχάηλο Φεντόροφ, επανέρχεται στη δημόσια αμφισβήτηση της ηγεσίας Ζελένσκι, δηλώνοντας στο BBC ότι ο Ουκρανός Πρόεδρος πρέπει να απαντήσει για τη διαφθορά στην κυβέρνησή του. Αφορμή στάθηκε η πρόσφατη έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που εμπλέκει στενούς συνεργάτες της Προεδρίας.
3: I believe that he is ready. Why not? That's his responsibility to explain whether he was aware of all that or not.
2: Παρ' όλα αυτά, ο Φεντόροφ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει αποδείξεις πως ο πρόεδρος Ζελένσκι εμπλέκεται σε υποθέσεις διαφθοράς, ενώ επανέφερε το ζήτημα της προσφυγής στις κάλπες, ώστε η χώρα να μην υποταχθεί στις επιδιώξεις του Κρεμλίνου.
3: A huge number of people started talking and supporting the idea of coming back to the democratic cycle. And I believe that neither Putin nor the president of any other country can speak about our own democracy.
2: Ο Βολοντίνος Ζελένσκι απέρριψε κατηγορηματικά το αίτημα, χαρακτηρίζοντας τις εκλογές στην παρούσα φάση ως ένα τσουνάμι που θα διασπάσει τη χώρα, ενώ άφησε αιχμές εναντίον του Φεντόροφ, λέγοντας ότι κινείται ή οφείται από κάποιους προς λάθος κατεύθυνση. Πολιτικοί αναλυτές κάνουν λόγο εντωμεταξύ για πραγματικές, πρακτικές δυσκολίες στην εξαγωγή εκλογών εν καιρό πολέμου.
4: There are difficulties. How would that election be run? How would you organize it and ensure that it was free and fair and inclusive? There are millions of Ukrainians overseas. There are people serving in the military. There are those living under Russian occupation. Would they be able to vote?
2: Στο πεδίο, οι εκατέρωθεν επιθέσεις συνεχίζονται. Η Οδυσσός δέχτηκε σφοδρό πλήγμα σε υποδομές ζωτικής σημασίας. Η Ουκρανία στον αντίποδα εξαπέλυσε ακόμη μια επίθεση προς κρίσιμες υποδομές στην Αγία Πετρούπολη.
0: Στη Λωρίδα της Γάζας τώρα, ο Ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε νέο αεροπορικό χτύπημα εναντίον κτηρίου με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές. Μάλιστα, υπάρχει και βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του χτυπήματος, Μαρία Σιώζου.
1: Και πάμε αμέσως να δούμε ευρυδίκη εικόνα από τη στιγμή της έκρηξης που σημειώνεται σε κτίριο στα κεντρικά της Λωρίδας της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός είχε προειδοποιήσει τους κατοίκους της γύρω περιοχής να εγκαταλείψουν το σημείο. Μετά από λίγη ώρα υπήρξε και ένα δεύτερο πλήγμα στην γειτονική περιοχή Νουσεϊράτ. Βλέπουμε εδώ και τις σχετικές εικόνες από την έκρηξη και τις εκτεταμένες υλικές ζημιές που προκλήθηκαν. Συνολικά σκοτώθηκαν 2 άτομα και τραυματίστηκαν 7, κυρίως από θραύσματα. Μάλιστα, σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές Αρχές, μεταξύ των νεκρών είναι και ένα αγοράκι μόλις 4 ετών, το οποίο υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί, καθώς έφερε πολύ σοβαρά τραύματα από θραύσματα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχευσε και σκότωσε ένα ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, ο οποίος ηγείται των προσπαθειών για την αποκατάσταση των υπόγειων τούνελ της οργάνωσης. Η Χαμάς από την πλευρά της κατηγορεί το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχηρία και υπονομεύει τις προσπάθειες για ειρήνευση, ενώ το Ισραήλ απαντά ότι αντιθέτως οι επιθέσεις θα ενταθούν εάν η Χαμάς δεν σταματήσει τις επιθέσεις.

0: σε Ισραηλινό έδαφος με ντρόνς, με μπαλόνια που φέρουν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλα αυτοσχέδια μέσα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, που περνούν τα σύνορα και προκαλούν είτε πυρκαγιές είτε υλικές ζημιές σε Ισραηλινό έδαφος.
1: Μαρία Σιώζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη Λίμνο συνελήφθη και οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα ο αντιδήμαρχος καθαριότητας της δημοτικής κοινότητας Μύρινας για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο νησί την Παρασκευή το απόγευμα στην περιοχή Θάνος. Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από ακαθάριστο χώρο κοντά στην παραλία, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του Earth News.
2: Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Λίμνου φτάνει στο λιμάνι της Μυτιλίνης για να οδηγηθεί στον εισαγγελέα για τη φωτιά που ξεκίνησε από χωματερή στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Η πυρκαγιά έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και χρειάστηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού παραθεριστών με πλωτά του λιμενικού.
3: Η Λίμνος είναι ένα νησί που έχει χαμηλή βλάστηση, το οποίο διευκολύνει την ταχύ ανάπτυξη και επέκταση της πυρκαγιάς. Παρ' όλα αυτά, οι συνάδελφοι εκεί πέρα κάνουν μια πάρα πολύ αξιόλογη προσπάθεια.
2: Η φωτιά ξέφυγε από παράνομη χωματερή και είχε ως αποτέλεσμα να εξαπλωθεί στο νησί, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που παρουσίασε το Earth News. Ο αντιδήμαρχος αρνείται από την πρώτη στιγμή ότι η χωματερή χρησιμοποιείται από το Δήμο.
4: Ο κύριος εισαγγελέας άφησε ελεύθερο τον ύποπτο, τον κύριο Αρχοντίδη, και θα διαταχθεί περαιτέρω προκαταρκτική.
2: Η χωματερή στο Θάνος είναι παράνομη, καθώς νόμιμος είναι μόνο οχητά στη θέση Βίγλα.
5: Την πόρτα της εισαγγελέως πέρασε πριν από λίγο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Λίμνου, ο κύριος Αρχοντίδη.
6: Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, Ισοκλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισοκλήγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ισοκλήγο.
7: Και εκλογή τον Οκτώβριο και τα αποκριματικά δηλαδή, και φυσικά αυτό έχει ένα αντίκτυπο και στη δική του την προσωπική ζωή. Γνωρίζουμε όλοι, τη βλέπουμε ήδη στις εικόνες τηλεάς, αλλά ναι, είναι μια από τις γνωστότερες δημοσιογράφους της γαλλικής τηλεόρασης, είναι κεντρική παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου της δημόσιας τηλεόρασης, και όπως βλέπουμε στις φωτογραφίες ήδη είχε ξεκινήσει οι προεργασίες για την ανακοίνωση της υποψηφιότητας, που σημαίνει ότι αποσύρεται και απέχει από την τηλεόραση η Λέα Σαλαμέ. Εδώ στη Γαλλία ήθιστε σε τέτοιες περιπτώσεις τα τέτοια ζεύγη να χωρίζουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, και φυσικά ο Γκλουξμάν σε αυτή την κούρσα για το χρήσμα θα αντιμετωπίσει πιθανότητα και έναν πρώην πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, τον Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος σοσιαλιστής και αυτός, παλιό αίμα του κόμματος, και αυτός φαίνεται να επιθυμεί να λάβει το χρήσμα και να παρουσιαστεί ως επίσημος υποψήφιος στην Προεδρική, που θα λάβει χώρα στις 18 Απριλίου και 2 Μαΐου, δεύτερος γύρος του 2027. Θέλω απλώς να σας πω ότι ο λόγος για τον οποίο θέλει να είναι υποψήφιος ο Ραφαέλ Γκλουξμάν είναι να μην δώσουμε τη χώρα, όπως είπε, στην Μαρίν Λεπέν.
1: Μάλιστα. Θωμά Παπαϊώνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ένας πρωτόγνωρος αγώνας αυτοκινήτων διεξάγεται στην Ουάσιγκτον στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο των 250 χρόνων από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει τον επαιτειακό αγώνα αυτοκινήτων με τη θωρακισμένη λιμουζίνα του, το αποκαλούμενο θηρίο, κουνώντας την πράσινη σημαία για την εκκίνηση του αγώνα.
8: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβιβάζεται στην προεδρική λιμουζίνα του, γνωστή ως θηρίο, και κάνει τον πρώτο γύρο της πίστας Σίντικαρ στους δρόμους της Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Δίνει το σήμα έναρξης του μεγάλου τελικού. Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μελάνια Τραμπ, παρακολούθησε τον αγώνα από τις ειδικές διαμορφωμένες σουιτές. Όλο το Σαββατοκύριακο η καρδιά της Αμερικανικής πρωτεύουσας χτυπούσε σε αριθμούς IndyCar και χιλιάδες θεατές πλημμύρισαν τους δρόμους για να παρακολουθήσουν τον αγώνα Grand Prix.
9: It's incredible, it's awesome, it's addicting, it's heaven.
10: Get to experience this kind of once-in-a-lifetime event for us has been great.
8: Περισσότερα από 20 μονοθέσια διέσχισαν το κέντρο της Αμερικανικής πρωτεύουσας, περνώντας από τα εμβληματικά κτίρια της πόλης με ταχύτητες που ξεπερνούσαν τα 200 χιλιόμετρα την ώρα. Οι προκριματικοί συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον από νωρίς με τους ενθουσιώδεις του ράλι να αναπτύσσονται κατά μήκος της πίστας, μήκους 2,7 χιλιόμετρων, που στήθηκε ειδικά για τη διοργάνωση.
11: We're here at turn 4. This is one of 7 tight turns on this course. It's amazing to watch these guys take these turns at such high speeds.
8: Το Grand Prix προστίθεται σε μια σειρά αθλητικών εκδηλώσεων που συμπεριέλαβε ο Τραμπ στους επετειακούς εορτασμούς, με πιο πρόσφατη τους αγώνες μεικτών πολεμικών τεχνών που πραγματοποιήθηκαν στον Λευκό Οίκο.
1: Κατάφεραν να καταρρύψουν το ρεκόρ του Usain Bolt στα 100 μέτρα. Δεν μιλάμε για αθλητές, αλλά για ανθρωποειδή ρομπότ που κατασκεύασαν οι Κινέζοι και όλα αυτά στους παγκόσμιους αγώνες ρομπότ στο Πεκίνο. Το μεγάλο στοίχημα, ωστόσο, είναι αν μπορούν να αφήσουν τον αγωνιστικό χώρο και να ανταποκριθούν σε πραγματικές καθημερινές ανάγκες.
12: Είναι ακόμα 39 δευτερόλεπτα. Ένα κινέζικο ανθρωποειδές ρομπότ κατέριψε το παγκόσμιο ρεκόρ των 9,58 δευτερολέπτων του Usain Bolt στα 100 μέτρα. Αν και υπήρξε δυσκολία στο φρενάρισμα, το ρομπότ κατέγραψε μια εντυπωσιακή επίδοση, διανύοντας την απόσταση σε λιγότερο από το μισό χρόνο σε σχέση με την περσινή διοργάνωση. Οι δεύτεροι παγκόσμιοι αγώνες ανθρωποειδών ρομπότ που ξεκίνησαν στο Πεκίνο αποτελούν μια εντυπωσιακή επίδειξη των δυνατοτήτων της νέας τεχνολογίας, αλλά και ένα ακόμη δείγμα της ραγδαίας εξέλιξης της κινέζικης βιομηχανίας στον τομέα. Για τις επόμενες 5 ημέρες, περισσότερα από 2.000 ανθρωποειδή ρομπότ από όλο τον κόσμο συμμετέχουν στη διοργάνωση, που περιλαμβάνει 30 αθλητικές αναμετρήσεις από ποδόσφαιρο και τένις μέχρι διαλκυστίντα, άρση βαρών και χορό. Ωστόσο, πίσω από το θέαμα των αγώνων βρίσκεται το μεγάλο στοίχημα. Να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν και σε πραγματικές συνθήκες. Τα ρομπότ καλούνται να ολοκληρώσουν 21 καθημερινές δοκιμασίες, πλήρως αυτόνομα, σε σενάρια που προσομοιώνουν εργασίες, εργοστάσια, εστιατόρια, γραφεία και υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.
13: There's no doubt China's robots have made advances in the last year, but the question investors want to know is not just how fast they can run. But can they actually fold laundry? Can this technological spectacle step out of the sporting arena and be of some use in your home?
12: Καθώς η Κίνα ενισχύει τη θέση της ως παγκόσμια δύναμη στην ανθρωποειδή ρομποτική, οι Ηνωμένες Πολιτείες εντείνουν τον τεχνολογικό ανταγωνισμό. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιβάλει περιορισμούς και απαγορεύσεις στις αγωγές κινέζικων ρομπότ, οθώντας τις κινέζικες εταιρείες να αναζητήσουν νέες αγορές εκτός Αμερικής, με την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, διπλή παρουσία στο Βάθρο έχει η Ελλάδα στο τάκβοντο των Μεσογειακών Αγώνων του Τάναντο, με την Στέλλα Μαρεντάκη και τη Ρίτσα Κίτσιου να κατακτούν από ένα χάλκινο μετάλλιο. Στην κολύμβηση τώρα το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτη, ο κατέκτης ο Απόστολος Χρήστου στους Μεσογειακούς Αγώνες, προσθέτοντας μια ακόμα διάκριση στο βιογραφικό του. Παράλληλα, το χρυσό μετάλλιο κέρδισε η Άννα Ντουντουνάκη και το ασημένιο η Γεωργία Δαμασιώτη, κάνοντας το 1-2 στα 100 μέτρα πεταλούδα. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Δημήτρης Μάρκος στα 200 μέτρα ελεύθερο, ενώ κατέκτησε και το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα ελεύθερο. Ασημένιο μετάλλιο είχαμε και για την μεικτή ομάδα 4x100. Στο βόλεϊ θα πάμε αγκαλιά με την πρόκληση στην επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Βρίσκεται η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών, που διπλασίασε την νίκη της στο δεύτερο όμιλο που διεξάγεται στον Μπρνό της Τσεχίας. Παρά την κούραση από το χθεσινό θρίλερ με την Ουκρανία, η ελληνική ομάδα επικράτησε με 3-1 σετ της Βουλγαρίας, έφτασε το ρεκόρ της στο 2-1 και πλέον είναι πολύ κοντά στην πρόκριση στους 16, την οποία μπορεί να σφραγίσει την Τρίτη, όταν θα αντιμετωπίσει την θεωρητικά υποδεέστερη ομάδα της Αυστρίας. Στο ποδόσφαιρο και στη Super League, ο Όφη νίκησε πριν από λίγο το Βόλο με 2-0 στο Παγκρίτιο και ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσεις του στη Super League. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στο ημίχρονο, το σκόρ είναι στο 2-0 υπέρ του ΠΑΟΚ και Πανετολικός Αστέρας 1-0 λίγο μετά το 20 λεπτό. Στις 11 το βράδυ, μην ξεχάσετε την αθλητική Κυριακή με όλη την αθλητική κίνηση της ημέρας.
15: Όφη Βόλος 2-0. Στο 6 ο Νικολάου την κάθεται για το νους. Ο Αργεντινός Εξτρέμ με το εξωτερικό την παλιά. Ο Σιαμπάνης κάκει στη εκτίμηση προσπαθώντας να αποκρούσει να στείλει την μπάλα στα δικά του δίχτυα. Αυτογκολ. Οι ομιλίτες σε θέση οδηγού στο Παγκρίτιο στάδιο. Στο 32 ο Γιουματζίδης σφυρίζει πέναλτι του Μεντίλ στον Κοστούλα. Από την Άσπρη Βούλα ο Ανούς ευστοχή, οριστικοποιεί το τρίποντο και τώρα η πολύ μεγάλη ρεβάνς κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, η κριτική έτοιμη για την είσοδο στη League Phase του Europa League.
14: Στο στίβο θα πάμε τώρα εκεί όπου ο Εμμανουήλ Καραλής, αν και χρειάστηκε 4 μόλις άλματα στον αγώνα του, μέχρι να πιάσει τα 6 μέτρα στο Diamond League στη Σιλεσία. Στη συνέχεια δεν τα κατάφερε 3 φορές τα 6 και 20 μέτρα και τελικά πήρε την δεύτερη θέση. Ο Μόντο Ντουμπλάντης κυριάρχησε στη Σιλεσία στη μάχη των δύο κορυφαίων επικοντιστών όλων των εποχών. Έδωσε σόου πάνω από τα 6 μέτρα και με άλμα στα 6 και 20 κατάφερε να πάρει το meeting. Βλέπουμε εδώ τον Ντουμπλάντης να πανηγυρίζει την επιτυχία του. Στο διεθνή χώρο τώρα για να δείτε γκολ, η Μπάγεν κατέκτησε το Super Cup Γερμανίας επικρατώντας με 2-1 της Μπορούσια Ντόρμουντ με τους Καρέτσα και Κωνσταντέλια να αγωνίζονται με τους Βεσφαλούς και τον δεύτερο να εντυπωσιάζει στον τεμπούτο του. Στην πρεμιέρα της Σιριά η Κόμο έφυγε με την ισοπαλία από το Ούντινε με τον Τάσο Δουβίκα να πετυχαίνει το πρώτο φετινό γκολ της Κόμο στο τελικό 1-1 με την Ουντινέζη.
2: Η πρωταθλήτρια Bayern Μονάχου κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν και το 12ο για αυτήν την Super Cup Γερμανίας, κερδίζοντας το βράδυ του Σαββάτου στο Signal Iduna Park την Dortmund, τον Καρέτσα και Κωνσταντέλια με 2-1, με τον τελευταίο να κλέβει την παράσταση στον τεμπούτο του με τους κίτρινους, κάνοντας τους Βεσφαλούς να τρέμουν τα μάτια τους. Οι Βαβαροί άνοιξαν το σκορ στο 28 με τον Μπράουν μετά την ασίστ του Ολίσε. Τις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Ολίσε μετατράπηκε σε εκτελεστή και έδωσε προβάδισμα 2 τερμάτων στην Bayern. Ο Κωνσταντέλια μπήκε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και εντυπωσίασε με τις ενέργειές του, συμμετέχοντας συνεργά στον γκολ της Dortmund για το 1-2 από τον Φάμπιο Σίλβα, δείχνοντας το ταλέντο και τις αρετές του. Οι γηπεδούχοι τελείωσαν το μάτς με 10 παίκτες, καθώς αποβλήθηκε στο 90 ο Μπενσαμπαϊνί. Στην πρεμιέρα της Serie A, η Κόμο έφυγε με την ισοπαλία από το Ούντινε με τον Τάσο Δουβίκα να πετυχαίνει το πρώτο φετινό γκολ της Κόμο στο τελικό 1-1 με την Ουντινέζε. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Καμαρά στο 29. Η Κόμο κατάφερε να απαντήσει στο 54 σε φάση διαρκείας με τον Δουβίκα να σκοράρει με κοντινό σουτ. Ο Έλληνα διεθνής έχασε μεγάλη ευκαιρία και για δεύτερο γκολ στο 61 με τον Οκόγια να αποκρούει σωτήρια το πλασέ του. Η πρωταθλήτρια Ίντερ ξεκίνησε με 4 κόντρα στη Μόντσα στο Τζουζέπε Μιάτσα. Μόλις το 6 ο Τσαλχάνογλου έδωσε προβάδισμα στον Νερατζούρι. Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με τον Βαρέλα στο 29 για το 1-1. Στο 48 ο Ζιελίνσκι έβαλε και πάλι μπροστά την Ίντερ και 7 λεπτά αργότερα ο Εσπόζιτο ανέβασε το δίκτυο σκορ στο 3-1 με εντυπωσιακό τακουνάκι. Το τελικό 4-1 διαμόρφωσε το 63 ο Μπίσεκ. Στην Λαλίγκα η Ρεάλ Μαδρίτη του Ζωζέ Μουρίνιο δυσκολεύτηκε κόντρα στην Εσπανιόλ, αλλά έφυγε τελικά νικήτρια με 2-1 από τη Βαρκελόνη. Οι Μερέχες άνοιξαν το σκορ με την κεφαλιά του Μπέλιγχαμ στο 9. Στο 30, απογύρισμα του Ερνάντες, ο Καλατράβα ισοφάρισε για την Εσπανιόλ. Η Ρεάλ βρήκε τον γκολ της νίκης στο 90 με τον κοντινό πλασέ του νεοφερμένου Κάρλος Εσπί.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο στις 9. Μείνετε στο ΕΡΤ News, η ενημέρωση είναι συνεχής. Ακολουθεί η εκπομπή Πρόσωπα με τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Χρύσα Ρουμπαλιώτη. Από όλους εμάς, ένα όμορφο βράδυ.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα είναι το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού και τις επόμενες ημέρες, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν στους 39 βαθμούς Κελσίου. Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι-απόγευμα στα επιρωτικά και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι, βόρειο-βορειοδυτική 5 και στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 38 και τοπικά στα υπηρετικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 37 και πιθανώς τοπικά 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα και τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Την Τρίτη τώρα αναμένεται παρόμοιος καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες μπόρες ή καταιγίδες το μεσημέρι-απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 και στο Αιγαίο πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Να είστε όλοι καλά.

0: Κυριακές γράφηκαν με κόσμο.
1: Άλλες με ανατροπές.
0: Άλλες με δάκρυα.
1: Άλλες με θριάμβους.
0: Όμως εδώ και 54 χρόνια
1: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
2: Αθλητική Κυριακή με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Πρεμιέρα απόψε στις 11 στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών.
1: 1981 βράδυ, τέλος Αυγούστου, έπεσε με το αυτοκίνητό μου στη θάλασσα, στη στροφή μπαίνοντας μέσα στο αρχείο.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. What?

και πρέπει να διαχειριστώ και τα παιδιά. Είναι λεπτή θέση γιατί είμαστε και φίλοι, αλλά πρέπει να είμαι και προπονητής. Τώρα στο θέμα προπονήσεων, εντάξει.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, Μισό Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, Μισό Κλίγορ. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές καρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
3: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
4: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
3: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
3: Energy 88,3. Πρώτη μετάδοση.
4: Σε κάθε φίλη.
3: Εγώ εδώ ακούω τη φωνή σου. Εσύ εκεί και ζητάω το φίλη σου. Μέσα σε μια στιγμή σου. Energy 88,3. Πρώτη μετάδοση.

0: GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. GFC Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Jimmy Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλ.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
3: Τρελάθηκαν οι ορμόνες σου!

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την εγνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ελληνικό φαρμακείο, Tarpon Discount Rocks, 701 South Pineras Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pineras Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pineras Avenue, Taos Springs.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Menurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Κόντος Ρουφίν, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

παίζει. Μια βασική προϋπόθεση είναι να έχει τον τερματοφύλακα σου σε πάρα πάρα πολύ καλή μέρα. Εδώ αυτές οι επεμβάσεις μου θύμισαν πάρα πολύ, επειδή πρόσφατα και το.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Ευχαριστώ. Η φωνή των Ελληνών πάντα στο πλευρό σας.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: επανέλθει και να μπορέσει να βάλει στέρεες βάσεις για να μείνει για πολλά χρόνια.
1: Βλέπεις στοιχεία σε αυτήν την ομάδα του Κόντι που μπορούν να οδηγήσουν στις εποχές εκείνες.

τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

στα πω τσιγάρα μου κάτι όνειρα θαμμένα. Και ότι η καρδιά μου πως κάψω έτσι και σένα. Πόση δύναμη να βρω στα δάκρυα μου. Τι να λέμε

0: πώς θα γίνει πρεμιέρα αθλητικής Κυριακής χωρίς Βαγγέλιονα. Δεν γινόταν.
1: Ρε ψυχούλα, ρε.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

This is WPSO 1500 in Newport Richey and WXYB 5020 in India, Rockwich.

0: Όταν η νύχτα προχωρά, σε συλλογίσω μόλις σε σένα με σκεφτώ, παραλογίζω. Όταν η νύχτα προχωρά, σε συλλογίσω με.
1: 90 φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Ακούτε φωνή των Νίνων από την Ινιόλουση και στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για χώρο.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντο σούβλι και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίγους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότι Φακιανάκη. Ζωντανή μετάδοση.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Αντώνης Κορονέος, όμορφη πόλη. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλ. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισοκλήβο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες.

0: 727 581 1701 ή 727 871 2507. Largo Blas, 1765 Clover Largo Road, Ιστοφίβο. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσερς και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, επειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

0: σε θέλω, δεν σε θέλω.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief for pain is possible. Call the professionals today.
0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

0: Θεσσαλονίκη.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και σε συγχρόνητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κονιτοπουλαίους.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Ιερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater.
3: Ελληνική κομμωδία. Στο Ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
4: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο Στο Ράφι. Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
3: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road, στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
5: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του. και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

Διάφορα νησιωτικά χορευτικά τραγούδια μόνο για σας. Από το δικό σου σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Στέλλα Κονιτοπούλου.

0: 5 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αιγαίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φεστιβάλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φεστιβάλ της Αγίας Τριάδος.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
3: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa. στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.